0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
6: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα αέριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
2: Φιλιά
1: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό, ποτάμι, έτσι.
2: Γιατί και με το μετρό που περνάς, αλλά και από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
1: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
2: Αυτός
1: και εσύ
2: επίσης.
1: Αυτός
2: γέλασε.
1: Άλλε κουάλε, πού σα βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βάχα, εδώ ο κόσμο ταλαιπωρείται και στο μυαλό σα τα πάνω και τα κάτω και τα χαχούχα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στου οδηγού.
1: Δεν είπε, αλλά δεν ξέρω, σκεφτόσου. Εγώ όμω σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων δεν
2: ξέρω. Τον είδε,
1: γιατί
2: εγώ δεν τον πληρώνα.
3: Εγώ δεν έκανα κύχο όμω, εντάξει.
1: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δέσποινα Μοιραράκη, ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς τώρα. Ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, ναι, που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
2: Η οποία ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, την έκρηξη δοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζει τίποτα.
1: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
2: Fake hole.
1: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
2: Μπαίνω, εγώ παραγγέλνω, ρε παιδί μου, πες τι να παραγγείλω. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω τώρα, που δεν θα δίνω ποτέ τόσο λεφτά. Αλλά τι ωραία, μπράβο
1: μου. Την πήρα, όχι.
2: Εικονικά.
3: Όχι.
2: Δεν έχετε ποτέ.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
1: Ναι,
3: μπαίνω, δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
1: Μυρίζει την οθόνη.
3: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13.
2: Ναι.
3: Νιώθω την εξική ικανοποίηση ότι
1: αλλά
3: έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
2: Μπράβο, Γιώργο!
3: Πολύ καλά, θα τα πάω.
2: Εξαιρετικά. Από μένα είναι μπράβο.
3: Ευχαριστώ, Μιράντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω,

0: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος:
4: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: σου απαντάω.
1: Καλά, μέχρι το τέλος του κόσμου δεν μπορώ να υποσχεθώ, αλλά σίγουρα μέχρι τις 8 θα κάνουμε group therapy. Άιντε τριτίτσα, 22 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Μαρία Παζαρουλά, είμαι στο Κοσμοράδιο 95,1 όπως είσαι και εσύ φυσικά. Γκρουποθεραπευμένος όπως πάντα. Έχω κοιμηθεί πάλι το κλασικό εξαωράκι. Δεν ξέρω, τελευταία τον έχω στρώσει τον ύπνο. Ευτυχώς κατά από 6 ώρες συνεχόμενο δεν πέφτω. Εντάξει, χθες ήταν κάπως ανήσυχος βέβαια, αλλά τι να κάνεις, είχε και μια δροσά. Είναι αυτή η εποχή της βερμούδας με το αθλητικό, είναι αυτή η εποχή που χωρίς πιζάμες κρυώνεις, με πιζάμες εσταίνεσαι, χωρίς πάπλωμα παγώνεις, με πάπλωμα σκάς, οπότε είναι λίγο περίεργα. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχετε ξυπνήσει τόσο νωρίς, πραγματικά με ένα χασμουριτό θα σας υποδεχτώ. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θωμά, στη Ρένα, στον Τιέλη, στον Ιωάννη, στην Κατερίνα και στο Μιχάλη. Είστε έτσι στις επάλξεις, χαίρομαι, χαίρομαι. Όμορφη τριτίτσα να έχουμε με πολύ τρελή διάθεση σήμερα. Και εντάξει, παιδιά, δροσά. Δροσά έχει έξω. Πήρα σήμερα το τζάκετ μου, τι να κάνω, και το χρειάστηκα κιόλας. Και από χθες το βράδυ, τώρα δεν ξέρω αν είναι μάτι, εσύ θα μου πεις. Έχω μια απίστευτη αίσθηση, ένα ρίγος χωρίς να είμαι άρρωστη, ένα πονοκέφαλο χωρίς να έχω πυρετό, ένα κάτι. Ξέρεις τώρα, λες αυτό το γάμο που πήγα την Κυριακή να με μάτια ξανά για πάντα. Λες αυτό να μείνει. Λοιπόν, τώρα θα σε ξεκινήσω λίγο χορευτικά, γιατί έχω περάσει πολύ ωραία βράδυ Δευτέρας και το πρωινό τώρα Τρίτης χρειάζεται να είναι όπως το αξίζει. Καλημέρα στο Δημήτρη. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε αλήγιστοι, ακούραστοι, αγέροχοι και είστε από τόσο νωρίς ξύπνοι και περήφανοι. Πάμε, Ρία Ελληνίδου, λίγα.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα το ακούς αποκλειστικά φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Μαρία Παζαρούλα, θα κάνουμε group therapy τρίτης μέχρι τις 8. Καλημέρα στον Αντουάν, τι ωραίες παγωμένες καλημέρες λέει εδώ. Εντάξει, και παγωμένες, τώρα το έβγαλα το τζάκετ. Πήγα να πάρω το καφεδίνι μου και το έβγαλα. Λέω μόνο κοντομάνικο, γιατί. Παιδιά, ακόμα καλά κρατεί καλοκαιράκι, εντάξει, έχει μια δροσά. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Χριστίνα, στην Αγγελική και στο Χάρη που έχετε έτσι κοσμοσυντονιστεί. 6982-951-951, θυμίζω το μήνυμά σου. Αυτή η δροσά μεταφράζεται σε. Α, εντάξει, 20 βαθμούς αυτή την ώρα. 19,7. Πρώτη φορά το βλέπω κάτω από 20. 20 βαθμουλάκια σχεδόν, 47% υγρασία σε πολύ ωραία επίπεδα. Το νιώθει η επιγονατίδα μου ήδη. Και θα φτάσουμε λίγο αργότερα, ρε παιδιά, τους 24. Δεν θα ανέβουμε πολύ σήμερα, θα έχει δροσιά όλη μέρα. Δεν χρειάζεται τζάκετ τώρα με 24, αν με ρωτάς. Ένα ελαφρύ έτσι το βράδυ που θα κατέβει πάλι 19-18, θα το χρειαστείς. Είδες χθες που σου έδωσε ισχυρή βροχή και το βράδυ, δεν ξέρω, στις δικές σας τις περιοχές. Πάντως ρεδεστώ από το ωραίο τσουρ της αρκετά ισχυρής βροχής που ξέσπασε εκεί μετά τις 10. Ήταν όνειρο ο ύπνος. Σε νανούριζε ωραία. Σήμερα αραιή συννεφιά όλη την ημέρα με πιθανή βροχή εκεί μετά τις 9 το βράδυ, προβλέπετε. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στη ζωγραφιά, τη Λουίζα, το Λοΐζο, το Φωκά, τον Φωκίο και τη Φωκίνα που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και εγώ σου φέρνω αμέσως τώρα μέλισσες. 30, 40. Όσο χρόνο και να γίνουμε, απολαμβάνουμε group therapy. Καλώς ήρθες, αν τώρα κοσμοσυντονίστηκες. Καλημέρα.

Αυτό θα το ξαναπούμε Παρασκευή, όχι ρε παιδιά. Ελάτε να το πούμε και για αυτή την τριτάρα που έχει ξημερώσει. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στη Φίλτα την Νικόλ, όμορφη τριτάρα. Καλημέρα στο, εκεί στη φίλη μου Σωτηρία, στο Διδημότυχο με ψηλό βροχο, λέει, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Στον Πίλη στην Κομωτινή, γεια σου Ελένη, γεια σου και σένα Γιάννη. Γεια σου Σάκη από την Αγριάννη, την εξωτική εκεί στις Σέρες. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Αντώνη, ακόμα δεν έχω στανιάρι, λέει, από τα δύο σε ρίξε νύχτια. Εντάξει, μία από αυτές τις μέρες ξενυχτήσαμε και μαζί εδώ με το αγόρι το τρελό. Να σου πω, είναι λόγω ηλικίας. Έκανα αυτό το πουσουκού σου, είπα, τρία ξενύχτια. Ακόμα συνέρχομαι. Χθες με έπιασε μια αρρωστήλα. Λέω, αχ, αρρώστησα μάλλον. Αλλά όχι, είναι από τα ξενύχτια, μην αγχώνεσαι. Θα κάνουμε να το ξεπεράσουμε καμιά εβδομάδα. Σήμερα είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Είναι μια ευκαιρία να αναλογιστείς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η χρήση του αυτοκινήτου και να προωθήσουμε κάπως πιο εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, πιο φιλικούς προς το περιβάλλον, καλά και στην υγεία. Τώρα, αν σε παροτρύνω να κυκλοφορήσεις χωρίς αυτοκίνητο, αν μένεις ρεδεστό, όπως εγώ, είναι λίγο δύσκολο, σκέψου να το κόβα με το πόδι. Η συγκοινωνία, παιδιά, εκεί δεν είναι τόσο τακτική, η αλήθεια είναι. Περνάει ένα λεωφορείο κάθε όποτε. Οπότε καταλαβαίνεις, πρέπει να είσαι και τα δρομολόγια σημειωμένα, πρέπει να είσαι πολύ νωρίς εκεί. Αλλά είναι και μια μισή ώρα για να κατέβω Τσιμισκή, σίγουρα. Στατιστικά δεδομένα όμως που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι στην Ελλάδα το 2025 κυκλοφορούσαν 6.188.525 αυτοκίνητα. Είναι πλέον απίστευτο. Και 1.921.893 μοτοσυκλέτες. Κάθε οικογένεια τώρα πλέον, ξέρεις, έχει. Όχι ένα, δεν περιορίζεται. 2-3 αυτοκίνητα, όλα μαζί, σκέψτε στο κέντρο, χαμός. Έρχομαι σε λίγο με αγαπημένο Νικό Φέρτη.

Άντε να δούμε, θα τα καταφέρω να πάω Βέρτη. Τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα στην Πύλη Αξιού, θα δει η αφεντιά μου το Βέρτη που εντάξει είναι και αγαπημένο, γιατί όλοι οι millennials με τέτοιου τραγουδιστέ μεγαλώσαμε. Καλημέρα στο φίλο Κωστή, όμορφη Τρίτη. Φίλε μου γλυκέ, άστα να πάνε, λέει, σήμερα ξεκίνησα με 4 βαθμουλάκια. Δροσούλα από το Χάλιμπρον. Εντάξει, λέει, το μεσημέρι φτάνει του 21, καλή συνέχεια, φιλιά. Από του 4 φτάνει του 21 εκεί. Τι φασούλα περνάτε. Μου θυμίζει το Βλέπω το θάνατό σου, δεν ξέρω αν το έχει δει τη σκηνή με το σολάριουμ. Που ανέβαινε, εντάξει. Καταλαβαίνεις, από τότε η σκέψη να κάνω σολάριουμ έχει φύγει πλέον από το μυαλό. Φυσικά μαυρίζω το καλοκαιράκι, αλλά από 4-21. Απίστευτο καιρό σας κάνει δηλαδή εκεί. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 όπως πάντα. Δεν ξέρω τι φάση περνάτε εσείς ρε παιδιά με το βραδινό. Εγώ χθες αποφάσισα να μπω στη διατροφή, όχι από Δευτέρα που λένε, όντως από Δευτέρα μπήκα, αλλά αποφάσισα να το δω λίγο πιο σκληροπυρηνικά και να ξεκινήσω να κόβω τον υδατάνθρακα σιγά σιγά. Και πειραματίστηκα, πήγα για προπόνηση εκεί 7,5 ώρα, έκανα το γυμναστικούλα. Μου λέω μετά τι να φας, θα φας γιαούρτι με ροδάκινο. Ένα γιαούρτι και ένα ροδάκινο. Και πέρα από το ότι έπεσα σε σκάμ και το ροδάκινο που πήρα δεν ήταν γερμά, αυτό το ωραίο το μαλακό, και ήταν ένα σκληρό. Βέβαια μου άρεσε, ήταν δροσερό. Παιδιά, με πιάσε μετά μια αριθμία, μια περίεργη κατάσταση με το γιαούρτι και το ροδάκινο. Τώρα ή ήταν ο συνδυασμός, ή πραγματικά έπρεπε να φάω και κάτι άλλο πριν κοιμηθώ, γιατί ο οργανισμός τόσο νηστικός δεν ξέρω αν αντέχει. Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι το πιο υγιεινό σνακ να φας το βράδυ είναι το snooze mix. Συνδυασμό, λέει, ξηρών καρπών, καλών λιπαρών και φυτικών ινών. Τώρα τι να καταναλώσω. Καταναλώσω βύσινα με φυστικιά. Αυτό λέει ότι είναι το πιο ισορροπημένο συνδυαστικά πρωινό. Τι να φας. Φέτες μήλου με φυστικό βούτυρο, λέει η Άρελ Εναλλακτική. Γιαούρτι με σπόρους τσία και βύσινα. Όχι. Δεν μπορώ να τα φάω αυτά. Νομίζω ότι θα μείνω στο ροδακινάκι μου και στο γιαουρτάκι μου και θα δω μέχρι πόσο θα το πάω. Ή μια γρανίτα λεμόνι από Μαρσό.

πρωινά. Αυτή είναι η Μαρσού λοιπόν. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8 στο Group Therapy Τριτάρας. Είναι τριτάρα. Έτσι πρέπει να το ζούμε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες αυτές οι δύο πρώτες μέρες αυτής της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω για σένα. Αλλά ωραία. Κυλίσαν μετά το Σαββατοκυριακό. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. 6982-951-951 να μου στείλει το μήνυμά σου, όπως εδώ οι φίλοι μας. Ο Απόστολος, ο Γιώργος, ο Άκης, η Αναστασία. Και θα αρχίσει να γίνεται το κρύο σιγά-σιγά. Λίγο ιδιαίτερα τσουχτερό και δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Οπότε, αν τα παλιά σου κουφώματα δεν σου παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια κατάματα και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας σε Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου, με δύο μόνο κλικ, τι θα κάνεις, θα μπεις στο My Windows, θα περιγράψεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, παιδιά, χειμώνα, καλοκαίρι. Πολύ σημαντικό, όπως σημαντικός αυτός ο Σάκης Ρουβάς που έρχεται αυτή τη στιγμή από το μακρινό 2002. Πόρε φίλε, λέμε μακρινό το 2002 τελικά, ε. Ήταν τότε μπήκαμε δραχμή, πότε μπήκαμε. Τι λέω, μωρέ. Τότε μπήκαμε ευρώ. Πότε μπήκαμε, δεν ξέρω. Μια ζωή μαζί θα είμαστε.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λεπτά που οδηγώ μέχρι το κέντρο της πόλης, Σπύρο, χωρίς καφέ. Δημόσιος κίνδυνος οριακά, έτσι, για το σύνολο των πολιτών. Καλημέρα στη φίλη Νικολέτα, μόλις κόσμος συντονίστηκε. Καλημέρα στον Μπίλι, τι κάνει, λέει το κορίτσι μας το όμορφο. Την παλεύω, Μπίλι, τι να κάνω, εντάξει, ωραία είναι σήμερα. Όπως και χθες, δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια καλή διάθεση, μια χαρά τώρα τελευταία, έτσι, χωρίς λόγο. 20 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στην πόλη, έχει δροσά, 46% υγρασία, θα φτάσουμε το 24. Λίγο αργότερα, αραιή συννεφιά σχεδόν όλη τη μέρα μέχρι το βράδυ που δίνει κάποιες πιθανότητες έτσι για αραιή βροχούλα. Κάποιες διακοπές ρεύματος θα έχουμε σήμερα στην πόλη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 11 το πρωί καταναλωτές σε περιοχές της Σταυρούπολης, οδού Παστέρ, Ψαρών, Κορομιλά, Δοϊράνης, Αρτέμιδος και παρακείμενοι δρόμοι. Και από τις 8 το πρωί έως και τις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, περιοχές στην Ευκαρπία, Πλάτωνος, Κωστή Παλαμά, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Τριάδας, Διάκου, Ανδρούτσου, Σόλωνος, Παυλού Μελά, Πολυτεχνείου, Παπάγου, ξέρεις τώρα, στις περιοχές εδώ και εκεί. Here and there, που λέει και μια φίλη. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στην Ευδοκία. Γεια σου, Ελένη. Μόλις συντονιστήκατε, έρχεται ο μοναδικός. Ο ένας, ο απόλυτος, ο άρχοντας, ο αυτοκράτορας, ο αυτός που θα συνεχίσει τέλος πάντων να ζει, Γιώργος Μαζωνάκης, 2003. Απολαύστε.

θέλω να ξεχάσω.

0: από μέσα από τα ρολά. Βλέπω μόνο ότι δεν έχει βγει καμιά ηλιακτίδα ακόμη. Αναμένουμε. Είναι ωραία, παιδιά. Αυτό το 22ο πρωινό του Σεπτέμβρη, αυτός ο μήνας, δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε δεν κατάλαβα, ούτε πανηγύρια κατάλαβα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Πέρασε έτσι. Έτσι. Πώς έλεγε ο κατακουζινός, τα λεφτά φεύγουν σαν καπνός. Έτσι έφυγε και ο Σεπτέμβρης. Εντάξει όμως, ο χρόνος στα Σαββατοκύριακα είναι το θέμα, που δεν είναι πλέον αρκετός, η αλήθεια είναι, γιατί προσπαθείς να χωρέσεις υπερβολικά πολλά πράγματα μέσα σε αυτό. Το κάνω κι εγώ, φαντάζομαι το κάνεις και εσύ, το κάνουμε όλοι. Είσαι συνεχώς απασχολημένος, παραγωγικός, διαθέσιμος. Δηλαδή θες να τα κάνεις πραγματικά. Καταρχήν είσαι συνεχώς συνδεδεμένος. Insta, TikTok, τέτοια, Facebook κτλ. Έχουν πάρει φωτιά. Η ουσιαστική ξεκούραση πάει περίπατο. Ισχωρεί και λίγο η δουλίτσα, δηλαδή αν είσαι και remote. Ή αν έχεις δουλειά από τον υπολογιστή, βλέπεις μια ειδοποίηση, να θα απαντήσεις ένα mail, να μια ακόμα δουλίτσα πριν κλείσω τον υπολογιστή, και προσπαθείς να τα κάνεις όλα, να διαβάζεις, να γυμναστείς, να κάνεις χόμπι, να δεις τον σύντροφό σου, να δεις τους φίλους σου. Γι' αυτό, παιδιά, γι' αυτό δεν σου χαρίζει χαρά το να προσπαθείς να χωρέσεις όλα. Χρειάζεται να κάνεις χώρο για τον χρόνο που λέμε χωρίς καμία υποχρέωση. Τίποτα. Να ορίσεις μια συγκεκριμένη ώρα που σταματάς να ασχολείσαι με όλα. Κλείνεις διακόπτες και απολαμβάνεις σουκού. Έτσι θα σου φτάσει. Έτσι έκανα και εγώ αυτό το σουκού. Και νομίζω ότι η Δευτέρα και η Τρίτη ξημέρωσαν πραγματικά όπως τους αρμόζει. Έρχεται και η δεύτερη ώρα Group Therapy. Μένεις εδώ, έρχονται τα καλύτερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, διοκόμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Ηγουμενίτσα. Προθεσμία να απολογηθεί πήρω καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ιωάννινα. Εντοπίστηκαν δύο βίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό της λίμνης Παμβότιδας. Ισπανία. Κότερο με πάνω από 2 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από μεγάλη επιχείρηση. 4 συλλήψεις. Ιρλανδία. Πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε στην Google για τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών. 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 24. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μαγικά είναι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Παιδιά, έχω απολαύσει πάρα πολύ αυτές τις δύο μέρες. Φτού, να μην το ματιάξω, γιατί έτσι έλεγα και για την Παρασκευάρα που μας πέρασε και έφαγα το πρόστιμο. Το τσίμπησα εδώ για το παράνομο παρκάρισμα σε επισκεπτών. Δεν είχα πληρώσει, το είχα ξεχάσει, παιδιά, τι να κάνω τώρα. Για μια ωρίτσα έφαγα και εγώ πρόστιμο. Αλλά όχι, σήμερα έχει ξημερώσει πολύ ωραία και διαφορετικό vibe έχει αυτή η μέρα. Είναι Τρίτη, είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο φίλο Χρήστο, φυλάκια στον Πολύγυρο. Καλημέρα στις Κατερίνες. Εν τω μεταξύ, στο Group Therapy έχω τόσες Κατερίνες κάθε μέρα που πραγματικά θα παίζω μπίγαλη. Το Ρίνα Κατερίνα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάρα πολλές. Καλημέρα και στο Γρηγόρη και στο Γιώργο από Ρέθυμνο. Και τους λέω τι ωραία χρόνια είχα εκεί και μου λένε περάσατε ωραία. Τι κάνατε στο Ρέθυμνο? 6 χρόνια, σπουδές. 6 χρόνια γιατί μου άρεσε τόσο πολύ που τα 4 έγιναν 5, τα 5 έγιναν 6. Ξέρετε τώρα, οι δικοί μου λέγαν με καλά, δεν είναι δυνατόν, πάρε το πτυχίο σου, άντε να γυρίσεις. Και εγώ επειδή έμενα 50 μέτρα κυριολεκτικά από τη θάλασσα και έκανα τα πλήτσι μου από το Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο, και ξέρεις τι άκρος καλοκαιράκιας είμαι, το είχα απολαύσει στο έπακρο. Τι ζωάρα κάνουν οι Κρητικοί, ρε παιδιά, πόσο θα ήθελα να κάτσω έτσι για πάντα. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν τόσες πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες για μας, τους θεραπευτάς, οπότε τι να κάνω, γύρισα. Έχουμε άλλη μία ώρα Group Therapy, θα σε καλημερίσω όπως πρέπει και στη Γερμανία που βρίσκεται ο Τόλης, όπου και αν είσαι από κοσμοράδιο.gr που μας ακούς. 6982-951-951 να στείλεις το μήνυμά σου και φύγαμε ευθύς αμέσως για ένα Blast from the Past που το αγαπώ, το αγαπάς, το ξέρω, το ξέρεις. Είναι 2001, είναι Δέσποινα Βανδύ, είναι εγγύηση για να ξεκινήσει όμορφα η δεύτερη μας ώρα. Καλώς ήρθες και πολύ καλημέρα σου.

0: πειρασμένα.
1: Να το σκέω με την καντάδα του. Να είμαι και εγώ, Μαρία Παζαρούλα, στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα, γκρουπο θεραπευτική στον Πέτρο, στην αιώνια ματιαγμένη, λέει. Είμαι αιώνια ματιαγμένη. Περιμένω κάποιον να με. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω σήμερα, δεν ξέρω τι άλλο θα πω. Πραγματικά έχω πάθει ένα ντουβλουτζά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τριτάρα. Φτού, φτού, να μην ματιάξω και την τρίτη. Καλημέρα στον φίλο Άγγελο. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Στέλλα. Μ' αρέσει που μου στέλνετε έτσι. Τι ωραία που επικοινωνούμε. Όλα ωραία μου φαίνονται. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης να δω αν θα σας αρέσει και σένα. Εντάξει, καλή είναι η κατάσταση στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις ανάμεσα σε 33 και 40 εκκλησιές και εκεί στο ύψος της Πολύχνης. Ένα τσικ. Κατά τα άλλα, προς ανατολικά το πράγμα κινείται ομαλά, όπως και στην υπόλοιπη πόλη, κέντρο, ανατολικοδυτικά, είναι όλα GG. Κάποιες εργασίες ασφαλτόστρωσης όμως με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σήμερα στην οδό Θεαγένους Χαρίση και θα πραγματοποιηθεί από το τμήμα, στο τμήμα από την Χρυσοστόμου έως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Χθες έγινε εκεί η υπερδίκα έως Χρυσοστόμου, σήμερα το υπόλοιπο. Ελπίζω να είσαι καλά, να περνάς ωραία, γιατί τώρα σου φέρνω κάτι από το 1997. Τα ξέρεις, αφού τα γουστάρω αυτά τα Blast from the Past και ξέρεις ότι τα περάσεις τέλεια. Γιώργος Δημητριάδης, ένιωσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς.

είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τρελό τσότσο είχαμε πάθει τότε που βγήκε αυτό από Γιώργο Σαμπάνη. Νομίζω ότι εντάξει, συνενείς, συμφωνείς, ότι συνασπίζεσαι με αυτό, ότι έχω πάθει σήμερα. Group Therapy Τριτίτσας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Νικολέτα. Πώς την παλεύεις κάθε μέρα με τέτοιο ξύπνημα, φίλη? Όχι, μπράβο. Τι να κάνω, ρε, να μην την παλέψω, αφού περνάμε ωραία και φαίνεται, βγαίνει αυτό προς τα έξω. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ξεφορτώνει εκεί στη Μαρτίου και μου στέλνει. Καλημέρα, Παζαρούλα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου. Θα πάμε όμως τώρα να δούμε μια αμφιλεγόμενη τάση της Gen Z, των υποψηφίων, να κρατούν στη συνεντεύξη εργασίας παγωμένο καφέ. Σκάς μύτη, πας στη συνέντευξη και το αγαπημένο σου ρόφημα σε συνοδεύει παντού και πάντα. Καταρχήν, αφήστε ήσυχο τον καφέ. Τον καφέ δεν τον πειράζει κανείς. Όμως, υπεύθυνοι προσλήψεων με πολλά χρόνια εμπειρία στο χώρο λένε ότι όταν εμφανίζεις σε έναν καφέ έτσι παγωμένο, λάτε, οτιδήποτε, δίνεις την εντύπωση ότι στον εργοδότη σου ότι αυτή η συνέντευξη είναι απλώς άλλη μια λίστα. Άλλη μια υποχρέωση, άλλη μια στάση. Έτσι θα πάω για ψώνια, μετά για καφέ, τώρα περνάω από συνέντευξη και συνεχίζω το πρόγραμμα. Οπότε δεν δείχνεις την πρέπουσα και δέουσα σοβαρότητα, τέλος πάντων, στον εργοδότη για να σε προσλάβει. Εγώ θα πω, ρε παιδιά, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να πάνε λάθος σε μια συνέντευξη. Δηλαδή να μην γνωρίζεις το αντικείμενο, να σκάσεις μύτη με ψεύτικο βιογραφικό, να κάνεις μια χειραψία που δεν είναι και τόσο, είναι λίγο μεχ. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Για σένα αυτή είναι η ερώτηση σήμερα. Ποιο είναι το πιο λάθος πράγμα να πάει σε μια συνέντευξη? Τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνει ο υποψήφιος? Τι είναι αυτό που αν το κάνει θα πεις δεν το προσλαμβάνω? 6982-951-951 να μου πεις αν όντως το καφεδάκι είναι τόσο απαγορευμένο τελικά.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγγι Σαράντα. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Θοδωρή Φέρη, η τριτίτσα συνεχίζεται και το κέφι μου συνεχίζεται. Καλή μου διάθεση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σήμερα πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή και ελπίζω να στο έχω μεταδώσει έστω και στο ελάχιστο. Group Therapy Τριτάρα 22 του Σεπτέμβρη, έχει ξημερώσει έξω. Είναι λίγο μου ντύ συνεφιασμένη ημέρα, αλλά who cares. Εγώ είμαι η Μαρία Πασαρούλα, θα το πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Σήμερα σε ρώτησα έτσι να μου πει αν θα σπαγε στο στερεότυπο με τον καφέ στη συνέντευξη και θα σκαγε παντού με το καφεδίνι σου ή αν τελικά υποδηλώνει απώλεια επαγγελματισμού και ποιο είναι για σένα το χειρότερο πράγμα να κάνει κάποιος, να κάνει ένας υποψήφιος σε μία συνέντευξη. Έχω κλάψει με όλα αυτά, δεν το πιστεύω ότι συμβαίνουν αυτά στον κόσμο, παιδιά, όταν τα διάβαζα. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε με τα στενάχωρα. Καλημέρα, Ειρήνη. Από εμπειρία, λέει, θα σου πω ότι αυτό που μπορεί να πάει πολύ λάθος είναι αν πεις ότι θέλεις οικογένεια. Απολύθηκα από τη δουλειά επειδή έκανα παιδί. Αυτός ήταν, λέει, ο λόγος για τον εργοδότη και η άλλη κοπέλα δεν είχε τέτοιες πιθανότητες. Εγώ θα πω μια ντροπή, ένα ντροπή βασικά, δεν με νοιάζει τι ανάγκες έχει μια επιχείρηση όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, γιατί δεν γίνεται να αποκλείεις αυτό το, αν το έχεις σαν στόχο ζωής τέλος πάντων να κάνεις οικογένεια, δεν μπορείς να αποκλείεις αυτό το πολύ φυσιολογικό πράγμα για να δουλέψεις. Δηλαδή είναι απαραίτητο. Αλλιώς γιατί τη θες τη δουλειά, για να τρέφεις την πάρτι σου όλη σου τη ζωή, που και αυτό δεκτό, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι λόγος απόλυσης επουδενή. Καλημέρα στον φίλο Κώστα, για να πάμε όμως και στα πιο G's. Την ώρα που παίρναμε συνέντευξη μια κοπέλα για το μαγαζί, μας παράγγειλε παπούτσια από γνωστό site. Γράψε μου και το site όμως να ξέρω να το κάνω εικόνα, ρε φίλε. Την καλημέρα μου, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα εδώ στο φίλο Γιάννη, να έρθει με τη μαμά του. Αχ, η κυρία Γεωργία, γεια σου ρε μάνα. Πολύ θα ήθελα να το ζήσει αυτό πάντως, να ξέρεις. Καλημέρα Χρυσάνθη, να έρθει με σαγιονάρα ενώ πρόκειται για θέση οδηγού. Γίνονται ρε εσείς τέτοια ευτράπελα στον κόσμο. Γενικά όμως οι περισσότεροι συνενείτε, όπως εδώ ο Μιχάλης, η Ρένα, η Ελένη, ότι το παν είναι να μην έρθει με ύφος ξινιόλη ή ξινιόλας και να πάει για συνέντευξη χωρίς το χαμόγελό του. Δυνατή χειραψία ο φίλος Πέτρος. Μπράβο. Ωραίο αυτό. Old school. Νίκος Καρβέλας, αναβήσει τώρα ένα blast from the past. Τη δική σου δεν μας είπες, λέει η Καταρίνα. Για μένα το χειρότερο σε συνέντευξη είναι, δεν ξέρω, νομίζω το να πας, ενώ δεν έχεις ανάγκη αυτή τη δουλειά, έχεις ήδη δουλειά και σ' αρέσει κιόλας, να πας για το training, έτσι, γιατί δοκιμάζεις συνέντευξη. Παιδιά, είναι ότι χειρότερο. Βαριέσαι και χάνεις και το χρόνο σου και τον δικό σου και του άλλου ανθρώπου που ξοδεύεις. Αυτό. Τι άλλο. Εγώ μιλώ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλιώς.

Πάνω σκιά μου, ανοιχτή ακρόαση, το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο Group Therapy 3 Teachers 22 πρωινό του Σεπτέμβρη. Και εμείς όλοι μαζί να κάνουμε έτσι ωραία παρέα. Ρε παιδιά, όμως, να πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, που δεν θα είναι γρήγορη, γιατί ήδη υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά από λίγο μετά την Τούμπα μέχρι και το ύψος των Σικαιών, με κατεύθυνση προς ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο και λίγο αργότερα ανάμεσα σε Τριανδρία και Κωνσταντινουπολίτικα. Χαμηλές οι ταχύτητες, λίγο όμως, εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς ανατολικά στο ύψος της 25 Μαρτίου. Λίγο και στην Τσιμισκή, ανάμεσα σε Ιασονίδου και Αγία Σοφίας. Λίγο έτσι και στην Εγνατία, στο ίδιο ύψος πάλι από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφίας με κατεύθυνση προς το κέντρο, λίγο στα Φανάρια, στα Δικαστήρια και στην Πολυτεχνείου, η κάθοδος των Πεύκων επιβαρημένη, μίνι τσικ στην Ανδρέα Παπανδρέου στην άνοδό της εκεί στη Νεάπολη, ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μικής Θεοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης, στο Φανάρι εκεί, Φανάρι Ανδροποτάμου και κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, αλλά και στη Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ίδιο ύψος εκεί στο Κορδελιό. Δύσκολα τα πράγματα σήμερα, κάπως λίγο πιο δύσκολα από χθες, αλλά δεν πειράζει, πάμε να τα κάνουμε καλύτερα. Έρχεται Γιώργος Μαζονάκης, ένας απόλυτος βασιλιάς, μοναδικός. Έρχεται με ένα ωραίο blast from the past, τι άλλο εννοείται εδώ στο Group Therapy. Κάθισε φρόνημα.

Θυμάσαι που σου είχα πει ότι τέλος πάντων ακύρωσα τη συνδρομή μου σε μια γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα με ταινίες και σειρές που έβλεπα συνέχεια πέρσι το χειμώνα. Εντάξει, αποφάσισα ρε παιδιά να την ξανανοίξω έτσι λίγο προσωρινά, καμιά εβδομάδα, να δω τι καινούριο κυκλοφορεί και μετά να την ξανακλείσω πάλι, γιατί δεν γίνεται αυτή η δουλειά συνέχεια. Αλλά και από την άλλη, κάποιες φορές καταλαβαίνω ότι ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο στο απλώς να ψάξω τι να δω. Group Therapy Τριτίτσας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα σου προτείνω κάτι από αυτή την πλατφόρμα να δεις. Δεν ξέρω αν έχεις δει το τριλογία μέχρι στιγμής, νομίζω είναι το Monsters, τώρα βγήκε η τέταρτη. Αδέρφια Μενέντες, Ed Gein, εντάξει, Jeffrey Dahmer, την ιστορία του γνωστού δολοφόνου τέλος πάντων τότε. Αλλά τώρα βγήκε η Lizzie Borden, πάλι γνωστή ιστορία, γνωστό story, σε ένα πολύ αυστηρό βικτωριανό σπίτι που μεγάλωνε έτσι πολύ αυστηρά και έκανε ό,τι έκανε τέλος πάντων. Θα το δεις, δεν θα σου κάνω εγώ spoil. Εντάξει, δεν έχει και τις καλύτερες κριτικές, αλλά είναι ό,τι πιο τίμιο μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον η πρόταση η δική μου. Σε άλλες προτάσεις ξεκίνησε GNTM, φίλε, γιατί μ' αρέσει τραστιβή τόσο πολύ. Μη μου πεις τώρα ότι είναι και τίποτα βαρύγδουπο. Είδα χθες τις οντισιόν. Εντάξει, με κάποιους διαφωνώ, κάποιοι μου άρεσαν πολύ. Με κάποιους διαφωνώ όμως, ρε παιδιά, ξέρεις ότι το Trust TV, γενικά όλο αυτό το, όλη αυτή την τηλεόραση που τη βλέπεις μόνο και μόνο για να διάσει ο εγκέφαλός από τις καθημερινές υποχρεώσεις, τη βλέπω με μανία, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα σου πω ότι η αλήθεια είναι πως στις οντισιόν φέτος το GNTM έχουν πάει παιδιά τα οποία είναι πολύ από τη διπλανή πόρτα. Δεν είναι μοντελουά η κατάσταση. Εντάξει, τώρα βέβαια και εγώ το μοντέλο το έχω στο μυαλό μου τύπου 90's, ρε παιδί μου, 1,76 και κάπως πιο κρεμάστρα. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πλέον πολύ της διπλανής πόρτας. Πάω και βλέπω, ξέρω εγώ, συμμαθητές μου. Λέω εντάξει, οκ, πήγαινα και εγώ. Καλημέρα σε όλους όσους έχετε κοσμοσυντονιστεί. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Βασίλη, γεια σου Πέτρο, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Χρύσα, γεια σου Αγγελική, γεια σου Παναγιώτη. Τι ωραίοι που είστε έτσι όλοι μαζί μαζεμένοι. Τι θα σας φέρω εγώ ευθύς αμέσως. Πέτρο Ιακωβίδη, έχει γίνει αυτό το group therapy παγκόσμιο.

Υπάρχει ένας τρόπος, άμα θες να φύγεις πιο γρήγορα από τη ζωή Μάνο Βολάνη, είναι να μου ανοίξεις και τα ρολά από τα παράθυρα αντί για τα φώτα που μόλις μου άνοιξες. Σε παρακαλώ, κλείστα! Δεν αντέχω άλλο, παιδιά, δεν μπορώ. Όχι. Εντάξει, δεν έχει ήλιο. Είδες πώς την έφερα. Έχει συννεφιά. Έχει μουντίλα. Τη μουντίλα μου που θα σου πω εγώ σε λίγο τώρα. Έρχομαι. Τι κάνετε, πώς είστε? Αυτή ήταν μια μικρή διένεξη. Διενέξη εδώ με τον φίλο και συνάδελφο. Group Therapy Τριτίτσας, 22 του Σεπτέμβρη, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είστε ασέβαστοι όλοι που μου στέλνετε και τα φαγιά σας. Γιατί, για ποιο λόγο μου στέλνει εδώ ο Παναγιώτης και τυροπιτά και λουκανοπιτά και τι είναι αυτά εκεί μέσα. Πόσες θερμίδες έχει σε μια σακούλα και το σοκολατούχο γάλα, κατάλαβα. Ζουμάκι, θα μας πάει η τριτίτσα. Καλημέρα στο Μιχάλη, μου έχει φέρει ένα ωραίο cheesecake εδώ μόνο στη φωτογραφία. Είστε δειλοί, δεν τα φέρνετε εδώ στο στούντιο.

0: Καλημέρα στην Καταρίνα και τον σύζυγο, τον Δημήτρη. Σ' ακούμε, λέει, και οι δύο από διαφορετικά οχήματα. Καλημέρα στον Πέτρο, μου δίνει τις συμβουλές του που να βλέπω τζάμπα σειρές. Ωραιότατα, μια χαρά. Έκλεισε τον Group Therapy, λοιπόν. Ήρθε η ώρα για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος κοντά σας μέχρι και τις 12. Μην ξεχνάς, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σε παεροτερίνο να το αφήσεις και να επιλέξεις τα μου για τις μετακινήσεις σου. Και εμείς τα λέμε αύριο Τεταρτίτσα. Από τις 6 το πρωί, τι να κάνουμε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα
6: από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
5: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στην οδό Θεαγένους Χαρίση. Ηγουμενίτσα. Προθεσμία να απολογηθεί πήγε πυρεοκαθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ισπανία. Κότερο με πάνω από 2 τόνους κοκαίνης κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από μεγάλη επιχείρηση. 4 συλλήψεις. Super Cup Handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας τον τελικό την αναγέννηση Άρτας με 30-18. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας παιχταράδες, τι κάνετε? Τι έγινε?
4: Γεια σου παιχτούρα και σένα.
3: Έλα, ναι.
4: Σε ποιο αγώνισμα είμαστε παιχταράδες και παιχτούρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Στο αγώνισμα του να είμαστε 4 ώρες κάθε μέρα εδώ. Στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Από τη χαρά του κλαίει.
3: Από τη χαρά μου, ναι, τη χαρά μου.
4: Η συγκίνηση που βρισκόμαστε.
3: Βέβαια.
4: Πάλι εδώ. Ένα ακόμη πρωινό. Μήπως κρύωσε και λίγο το πρωί, μάνο?
3: Ρε, είχε.
4: Έχει.
3: Είχε λίγο.
4: Είχε πιο πριν πολύ, περισσότερο έχει και τώρα.
3: Θέλω να ανέβει η θερμοκρασία μισό λεπτό, παιδιά. Κοίτα. Δεν έχω κάνει. Να πω τώρα κάνω τελευταία μου φωτιά.
4: Σήμερα μην περιμένει άνοδο θερμοκρασία.
3: Αλλά μετά.
4: Μετά το Σαββατοκύριακο, εντάξει. Αν βουτά και κάτω από του 30.
3: Ναι, βουτάω, ρε. Εντάξει, στο Ντουμπάι έχω βουτήξει του 24.
4: Βούτα, βούτα. Θα βουτήξει και εδώ, ξέρω εγώ, αρκεί να μην κρυώσει μετά. Έχουμε 3 βαθμού κάτω από χθε αυτή την ώρα. Στου 19 είμαστε. Με ένα έτσι αναζωογονητικό αεράκι, Γιώργο.
5: Πέρο, χειροσούλια, μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Εσύ δεν πήρε ούτε ζακετά.
5: Δεν πήρα τίποτα. Θα το ευχαριστηθώ.
4: Να κρυώσει το
5: ηλίτσο σου. Τίποτα δεν θα κρυώσει.
3: Θα κάνει προυτσάκι εδώ μέσα.
5: Έχει μόνωση.
4: Σα
5: παρακαλώ.
4: Σωστό και αυτό. Τα έχουμε όλα για εσά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι ποσοστό των Ελλήνων ελέγχει αν μια είδηση είναι αληθινή?
4: Ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε την δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ για shopping στο decoro.gr.
5: Εννοείται, έχουμε και σήμερα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν θέλετε να τους τηλεφωνήσουμε, να τους πούμε καλημέρα, χρόνια πολλά ή οτιδήποτε άλλο, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους, έτσι.
3: Την τριάδα την ξέρετε, έτσι. Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργο Τσερμέτζη και Μάνο Βολάνη στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα κοντά σας μέχρι τις 12.
6: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Κάνετε όνειρα μήπως, τώρα κοιμόσαστε?
1: Κοίταξε.
2: Καλέ, ξυπνήστε, ξυπνήστε.
1: Τα όνειρα εγώ όταν τα βλέπω δεν τα θυμάμαι σχεδόν ποτέ, σε σημείο που νόμιζα ότι δεν βλέπω ποτέ όνειρα, αλλά κάποια στιγμή κάτι είδα και λέω, α, βλέπω όνειρα. Προτιμώ να ονειρεύομαι ξύπνια ενώ να θέτω στόχους στη ζωή μου.
2: Προχθές μας έλεγε μια φίλη ότι έβαλε κάτι κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι της για να δει ποιο θα παντρευτεί.
1: Α, το κάνω ακόμα.
2: Και έβλεπε ένα στον ύπνο του ένα γάιδαρο.
1: Αυτό συγγνώμη είναι ανέκδοτο πια.
2: Ναι.
1: Το λένε εκατομμύρια χρόνια.
2: Δεν ξέρω, αλλά τίποτα το είδε και αυτή. Μάλλον το έχει ακούσει αυτό το ανέκδοτο πολλές φορές και το κάνει πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω κάτι άλλο.
2: Ωραία. Λοιπόν, τι λέτε. Κάνω μια βολτίτσα.
0: Αμάν ναι, ναι, ναι. Τώρα, πω, όρεξη που την έχετε.
2: Δεν θα βγει εσύ, Σοφία θα βγει.
0: Έλα, πάμε να
2: βγει. Έχει πέσει εσύ που είσαι ένα κορίτσι.
3: Υπάρχει υποτηλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και πιο κάτω, στο ύψος της Τούμπας. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά. Το υποτηλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Σικές. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων και λίγες ακόμη στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, επίσης στο ύψος της Νεάπολης, στη Μανώλη Ανδρώνικου, ενώ έχουμε και σήμερα το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου.
0: Αμέσως τώρα απολαμβάνουμε Στέλιο Ρόκο αποκλειστικά εδώ φυσικά αυτήν την εβδομάδα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσένα ή τίποτα ο τίτλος του.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
5: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Τι ωραίο, παιδιά. Γι' αυτό τον καιρό, ειδικά που εγώ έχω κάνει και το ζεστό μου το καφέ και τα δαχτυλάκια μου ζεσταίνονται στην κούπα. Ακούω τέλειο ροκ και αυτό το ωραίο τρυφερό ρομαντικό τραγούδι. Τι είναι αυτό. Παγάκια. Παγάκια. Και εσύ, παγάκια, ρε βρούτε. Και δύο βρούτου έχω εδώ με παγάκια.
1: Πολύ ωραίο ζεχό. Γιώργο, συνέχισε.
0: Πώ
1: τα λένε αυτά τα SMR, SSR, SMR. Πάνε, συνέχισε έτσι.
0: BMX. Κοιτάξτε, εντάξει, ο καθένα όπω. Εμένα μου ήρθε πολύ περισσότερο σήμερα.
1: Πάει το μικρόφωνο.
0: Η ανάγκη που έβαλα και τη ζακέτα μου και η Σοφία το. Όχι, δεν είναι ζακέτα αυτό, ένα μακρινό
2: που κάμισε. Όχι, είναι πιο light.
1: Η Σοφία και τον Ιούλιο φλή φορούσε.
0: Ναι, εγώ ντύθηκα δηλαδή πάρα πολύ χοντρά σήμερα, αυτό θέλετε να μου πείτε.
2: Α, για τα χιόνια ντύθηκε, Μιράντα μου.
1: Μιράντα, και εγώ φορά που φάνω.
0: Α, εντάξει. Οκ, είπαμε πώ.
2: Όχι.
0: Εσύ το μυρό αγόρι.
1: Εσύ αψού και αψού.
2: Μην ξέρετε. Δεν ξέρετε τώρα, έχει εξοκριώσει με τα καλά σας.
0: Έχει, είπαμε, 19 βαθμού.
2: Έξω, έχει 19 βαθμού είναι σχεδόν 20, είναι σχεδόν 30.
0: Θες και 22 αυτή την ώρα.
2: Μια χαρά είναι. Σιγά για 2 βαθμού τώρα, σιγά με κλάψω.
1: Έξω έχει κρύο και με πιάνει μια στεναχώρια.
2: Δεν είστε καλά. Μια χαρά δροσούλα έχει έξω.
0: Δεν έχουμε βροχή, το καλό αυτό είναι. Έριξε χθες το βράδυ, βέβαια.
2: Κάτι έκανε.
0: Έριξε ίσως σε περισσότερες περιοχές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Δεν περιμένουμε πάνω από 23 σήμερα, να το ξέρετε.
2: Αχ, τι ωραία.
0: Το βράδυ πάλι βροχούλα, δεν ξέρω, και βράδυ όχι πολύ αργά, δηλαδή μετά τις 7-8, να ξέρετε, πιθανή βροχή 9.
2: Ναι, μέχρι τα ξημερώματα φαίνεται της αυριανής μέρας, αλλά τουλάχιστον μέσα στη μέρα μας το καίει. Βέβαια, για όσους έτσι θέλουν.
0: Άστο, είναι μακριά του Σάββατο.
2: Δεν θα το πω.
1: Τι, για πες.
0: Λιακάδα, μάνο, αύριο λιακάδα, πολύ.
1: Τι είπες για Σάββατο, ρε.
0: Και την Πέμπτη, 25 βαθμούς θα πας για μπάνιο.
1: Τι είπες για Σάββατο, ρε.
0: Θα δούμε για το Σαββατοκύριακο.
2: Το Σάββατο, θα έχει 15.
1: Τι 15, ρε.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Αφού μας βρήκατε, θα μας αφήνετε φυσικά και πολύ καλά κάνετε, γιατί έχετε πάρα πολύ ωραίο γούστο.
1: Εδώ, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Που άλλη μια στατιστική, άλλα μερικά ακόμα στοιχεία της Eurostat ήταν το φως της δημοσιότητας. Η Ελλάδα λέει στην τελευταία θέση της Ευρώπης σχετικά με το πόσο τσεκάρουμε, ελέγχουμε, ναι, αν μια είδηση που βλέπουμε online είναι αληθινή.
0: Ποτέ.
1: Με άλλα λόγια, ό,τι διαβάζουμε το χάφτουμε.
0: Κατευθείαν με το που σκάει, ας πούμε, μήνυμα στο τηλέφωνό μας και μια είδηση, ας πούμε.
1: Περίμενε. Ναι. Αν έχεις εγγραφεί σε κάποια site τα οποία έχουν μια εγκεκριμένη αξιοπιστία, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Αλλά, παιδιά, ξέρω ανθρώπους που τους βλέπω στο Facebook, τους βγαίνουν διάφορα.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα.
2: Ξέρω κι εγώ ανθρώπους.
1: Λέει κουλαμάρες.
2: Δεν θέλω να πω κάποιο όνομα.
1: Τι έγινε.
2: Ή κάποιο βαθμό συγγένεια. Αλλά καταλαβαίνετε.
1: Πατάνε μέσα αυτό που συνήθως είναι τίτλοι, ξέρετε, πολύ βαρύγδουποι, ψαρωτικοί.
2: Clickbait που λένε.
1: Αυτό ακριβώς για να κάνεις click. Εμείς δηλαδή δεν. Μόλις 9,8% των Ελλήνων προσπαθούν να ελέγξουν μια πληροφορία αν είναι αληθινή.
0: Ηλικία 16 74, έτσι.
1: Σχεδόν όλοι.
0: Εδώ στα θανατικά, εγώ ενημερώνω τα παιδιά πάντα όταν πεθαίνει κάποιος και είμαι πάντα έγκυρος σε αυτόν τον τομέα.
1: Ναι, έχεις πέσει μέσα εσύ. Η πηγή σου φαίνεται να είναι
0: καλή.
1: Σωστή. Το site, ναι. Αλλά έχει πράγματα
0: στους
1: παιδιά.
0: Στου θανάτου είπαμε, μην κοιτάς εμένα.
2: Στις πρωτομαγιές έχεις ένα πρόβλημα, αλλά δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
1: Η Ιρλανδία πάντως είναι στην κορυφή, είναι πολύ καχύ υποπτυολική, 63,6% πολιτών.
2: Έχουμε για να τους φτάσουμε.
1: Επαληθεύουν.
0: Ιρλανδέζα η Μιράντα.
1: Δεν βλέπουν ότι αυτό το χάφτουν και λένε ναι, ναι, έτσι είναι.
2: Οπωσδήποτε.
0: Ακολουθεί Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Σουηδία.
1: Έτσι, για καλό είναι γενικώς. Για καλό το κάνουν όσοι τσακάρουν τις πληροφορίες, γιατί είναι και αυτά τα fake news που υπάρχουν.
0: Εμείς είμαστε χάπατα, γι' αυτό πιστεύουμε ότι μας λένε.
1: Πιστεύουμε πολλά. Τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον κόσμο και άλλα τέτοια. Ας μην το ανοίξουμε κι άλλο το θέμα, δεν θα κλείσει ποτέ.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
4: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
4: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
4: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε κάποιον.

0: ένα, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Α, 60 μου κάνει.
1: Σταμάτα στο 60.
0: Στο 60 σταματάω.
1: 60 ευρώ η δωρεοπιταγή που θα κερδίσετε αμέσως τώρα από το Κοσμοράδιο 95,1 και το decoro.gr.
0: Ευχαριστούμε, μπράβο μας. Είμαστε καλύτεροι. Φιλιόμαστε.
1: Μπαίνουμε τώρα στη θέση σας που λέτε, αχ, μπράβο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Τι ωραίο δώρο και αυτό. Online shopping. Το decoro είναι χρόνια τώρα fashion destination για κάθε γυναίκα που όλες αγαπάμε τη μόδα. Γυναικεία ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ό,τι χρειάζεστε.
2: Μπήκα εδώ στο decoro.gr και βλέπω ότι έχει μέχρι και 30% εκπτώσεις στη νέα κολεξιόν, παρακαλώ.
1: Παιδιά, χωρίς νέα κολεξιόν δεν γίνεται. Να, φθινοπόρια. Σιγά-σιγά έρχεται.
2: Τώρα κάτι θέλει.
1: Χρειαζόμαστε και το jacket και το παπούτσι το καινούριο και όλα αυτά σε πολύ προστά τιμέ και με τη δωρεοπιταγή αξίας 60 ευρώ που θα κερδίσετε. Τι άλλο θέλετε?
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σα γρήγορα, γρήγορα. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη decoro, το ονοματεπώνυμό σα και στείλτε μπαμ μπαμ τα μήνυματά σα.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ευχόμαστε όλα να πηγαίνουν καλά, αλλά να, και μια αναποδιά να υπάρχει στο παιδί μου. Πες ότι χάλασε η συσκευή σου. Πες ότι κάτι έπαθε.
1: Το smartphone μου.
0: Ναι, καλέ. Το Vodafone Service Tech όμως είναι εκεί για να κάνει την επισκευή της απλή και σίγουρη. Το πιο βασικό. Ό,τι πρόβλημα και να αντιμετωπίζετε, εκεί θα είναι. Και μάλιστα η επισκευή σας θα συνοδεύεται από 12μηνη εγγύηση. Για να έχετε πλήρη υποστήριξη και το κεφάλι σας ήσυχο και μπορεί να είναι έτοιμη ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Πάτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr για λεπτομέρειες.
2: Πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης.
1: Να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Έτσι λίγο σκοτεινιά που υπάρχει, όχι βροχερά, έτσι.
2: Μιράντα, έχεις καιρό να πεις, ανάψτε τα φώτα σας.
1: Τα ανάβουν ούτως ή άλλως.
2: Okay.
1: Κοίταξε, οι περισσότεροι το έχουν μάθει. Επίσης, τα καινούργια αυτοκίνητα είναι αυτόματα.
2: Ναι.
1: Εάν δεν έχετε ανάψει αυτό το αυτοκίνητο σας, ανάψτε για να σας βλέπουν οι άλλοι. Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, από το ύψος των Σικιών μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, συναντάμε καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο του Πανοράματος, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου. Επίσης, παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
2: Ετοιμαστείτε, σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα έκπληξη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τίποτα θα μείνει και σήμερα όρθιο. Όχι, εντάξει, what? Κάποια θέλουμε να είναι.
1: Έχει τάσει καταστροφή που λέει και ένα άλλο τραγούδι.
0: Έχω τάσει φυγή.
1: Και αυτό, άλλο τραγούδι. Πάνω κι όμω. Ωραία πράγματα. Όλα από τη ζωή βγαλμένα. Γεια σα και καλώ ήρθατε.
2: Παρέδω. Όλα για πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Βεβαίως. Στην Κυριακή που μας έρχεται καλό χειμώνα, ανταπαντώ καλό φθινόπωρο.
2: Α, ναι.
1: Προς το παρόν. Εντάξει, παιδιά.
0: Βιάζεσαι,
1: δεν είναι ούτε για βάρη χειμωνιά, ούτε πουλόβερ.
2: Αύριο μπαίνει επίσημα το φθινόπωρο, έτσι.
1: Σωστά.
2: Να το πούμε.
0: Όχι, ρε.
2: Πάνω, τι είναι αύριο.
0: Είναι ερεινή ημερία. Θερινό ηλιοστάλλιο.
1: Φθινοπορεινή.
0: Έχει φθινοπορεινή. Αυτή δεν την έχετε αναφέρει, μου την κρύβατε.
1: Όχι, μα είναι φθινόπωρο.
2: Έχει κάτι κάθε εποχή. Απλά τα μισά είναι ηλιοστάσια, τα μισά είναι ησημερίε.
0: Τώρα γιατί δεν είναι ηλιοστάσιο.
2: Τώρα τι λες να είναι.
1: Τώρα είναι η μισή μέρα, η ίση μέρα, η ίση νύχτα. Αλλά είναι του φθινοπόρου, αφού είναι φθινόπωρο. Εαρινή, είναι το air, την άνοιξη.
0: Ναι, δεν θέλω.
1: Βάλτε λίγο στο μυαλό σου, 16 χρόνια, 17 κοντά εδώ πέρα. Καλημέρα. Εφή.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Εφή.
2: Γεια σου, Εφή.
3: Σας ακούω.
1: Εφή, μας ακούς τώρα. Εφή.
3: Προσπαθώ να κάνω διακοπές.
1: Α, εμείς έχουμε σήμα σίγουρα.
2: Εμείς από σταθερό σε πήραμε.
0: Γεια σου!
2: Γεια σου, Εφή!
3: Ναι. Δεν ακούω.
1: Ω, να πα. Εφή, μπορείς λίγο να κουνηθείς κάπου να έχεις εσύ καλό σήμα. Σ' ακούμε εμείς. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Τι γίνεται, δεν είχε η Εφή σήμα. Σιγά και εσύ τώρα.
1: Τι ακούγαμε όμως.
2: Εμείς την ακούγαμε, αυτή δεν μας άκουγε.
0: Μάλλον.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δεν έχει κάποιο σήμα, παιδιά. Δεν ακούει και ο ένας και ο άλλος.
0: Αμπράβο.
2: Ψεύτρα, υποκρίτρια.
1: Ανακρίτρια επίση.
2: Ξέσπασε γνωστό παραγωγό.
1: Ούρλια ο Γιώργος της Μητζής. Και όλα αυτά.
0: Μην την ξαναπάρετε. Όχι, δεν παίρνουμε κανένα.
1: Σταμάτησε. Λίγη ησυχία εδώ. Αφήστε λίγο να κάνω κουβέντα.
0: Ποιον παίρνει κανένα.
1: Το Χρυσοβαλάντη. Όχι, άλλο είναι αυτό. Πρέπει λίγο να πάρω το σπίτι.
2: Δεν θα απαντήσω, Χρυσοβαλάντη.
1: Έλα μου, ωραία.
2: Όχι.
0: Χρυσοβαλάντη μα.
1: Έχει πολλέ δουλειέ κι αυτό.
0: Γεια σα, Χρυσοβαλάντη.
2: Άμα χρωστάει, Χρυσοβαλάντη.
1: Λέτε.
2: Αν κατάλαβα το.
0: Σε κάποια μισή εικόνα γνωστά.
1: Το Χρυσοβαλάντης πιστεύετε είναι όνομα που δανείζει ή χρήματα, μάλλον όχι, δανείζεται και, και χρωστάει.
2: Τώρα εντάξει.
1: Υπάρχει μια στατιστική τέτοια.
2: Όλοι κάτι λίγο, κάτι τι μπορεί να χρωστάει.
1: Δεν χρωστάω σε κανέναν, παιδιά, όχι, εγώ δεν χρωστάω. Δεν
2: θυμάμαι. Και εγώ. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Μη στεναχωριέστε. Είμαι εγώ εδώ για σας.
1: Καλημέρα, Νικό.
4: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις?
4: Πολύ καλά, εσείς.
1: Και εμείς καλά είμαστε.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια.
1: Μάνος Μιράντα και Γιώργος, στο τηλέφωνό σου και στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 που είσαι κι εσύ.
2: Μπράβο σου.
4: Α, τέλεια, ωραία.
1: Πολύ χαιρόμαστε που σας αρέσει αυτή η έκπληξη. Μας αρέσει έτσι να συναντάμε ανυποψίαστους αλλά χαρούμενους και θετικούς ανθρώπους.
4: Ναι, με πετυχαίνετε τώρα στο δρόμο προς τη δουλειά.
1: Στη δουλειά. Το ξέρουμε ότι πας στη δουλειά, γι' αυτό σε πήραμε. Να έχεις μια όμορφη μέρα στο γραφείο. Αυτό είναι το μήνυμα για εσένα.
2: Από
1: μια καλή σου φίλη που κάπως ένιωθε λίγο, δεν ξέρω, προβληματισμένο, στεναχωρημένο αυτές τις μέρες. Κάτι τέτοιο. Και ήθελε να σου κάνει αυτή την έκπληξη για να σε κάνει να χαμογελάσεις. Η Μαρία είναι αυτή.
4: Αχ, την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Έτσι, λίγο να αλλάξει.
4: Μια τέλεια μέρα.
1: Να αλλάξει λίγο το mood, το vibe που λένε τώρα τελευταία.
2: Το vibe, ναι.
1: Εσύ, Νίκο, τη λέξη vibe τη χρησιμοποιείς συχνά.
4: Πολύ συχνά, πολύ συχνά.
1: Και εσύ, α, ωραία. Να έχεις ένα τέλειο vibe, λοιπόν, στο γραφείο και να συντονιστείς στο Κοσμοράδιο 95,1 για περισσότερα positive vibes.
2: Wow.
1: Αυτά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, φιλιά μας, γεια σου Νίκο,
0: φιλιά. Γεια σου, Νίκο.
1: Ξεπροβοδίζεται αυτό. Positive vibe. Τι είναι αυτό, πολύ. Προσωποποίηση. Την Έφη πάλι.
0: Τελειώσαμε. Τι,
2: την Έφη.
0: Δεν μας το κλείσε.
2: Έφη, έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Μόλις αρχίσαμε.
0: Όχι, φίλε, έφυγε.
1: Περίμενε.
0: Δεν μας έκανε και καλά, δεν άκουγε.
1: Βρεάσει
0: θα κουνηθεί τώρα.
2: Δεν έχω σύνδεση.
0: Δεν θα το σηκώνει τώρα, πηγαίνουμε με να δει.
2: Ναι.
0: Τώρα το σηκώνει κανονικά.
1: Λοιπόν, θέλει να μιλήσει μόνο ένα από εσά, μήπω εγώ την ενόχλησα.
0: Όχι, όχι.
3: Παρακαλώ.
1: Έφη, μα ακού τώρα.
3: Ναι.
1: Αχ, επιτέλου.
2: Άντε, βρε, Έφη μου. Γιατί εμεί και πριν σε ακούγαμε.
1: Χρόνια πολλά!
5: Χρόνια πολλά! Χρόνια για τα γενέθλιά σου.
1: Έφη. Μεταδίδουν όλο το κέφι και την ενέργεια από τέσσερις πολύ αγαπημένες σου φίλες που έστειλαν μήνυμα στο Κοσμοράδιο 95,1 για να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη.
2: Ποιες είναι?
3: Μαντή. Είναι η Βάσα, η Νίκη, η Στέλλα και η Μαρία.
1: Ναι!
2: Μπράβο, όλες.
1: Όλο το κέφι και την ενέργεια από τέσσερις πολύ αγαπημένες σου φίλες που έστειλαν μήνυμα στο Κοσμοράδιο 95,1 για να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη.
2: Ποιες είναι?
1: Μαντή.
3: Είναι η

0: να είσαι γερή, να χαμογελάς, μόνο χαρές από εδώ και πέρα και να ξέρεις γέλια, πανηγύρια αλλά και οτιδήποτε άλλο μαζί με τις φιλενάδες.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Ευχαριστώ τα κορίτσια πολύ.
0: Να τις έχεις δίπλα σου και όλα θα περάσουν με τη βοήθεια του χρόνου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Φιλάκια, Εφη.
2: Φιλάκια πολλά.
3: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου.
2: Λοιπόν, τα ολοκληρώσαμε τώρα τα τηλεφωνήματα έκκληση. Το πρώτο μας μέρος. Φυσικά έχουμε και δεύτερο μέρος. Λίγο αργότερα, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάτε και εσείς εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ παρεούλα.
1: Σας παρακαλούμε και λίγη υπομονή. Υπάρχει λίστα με τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Mm-hmm. Το ότι στέλνετε αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε, υπάρχει μια.
2: Θα τα ακούσετε την Παρασκευή.
3: Που στείλανε από χθες, δεν τους κάνουμε. Δηλαδή, α, όχι, έστειλε Μαρία σήμερα.
1: Από προχθές. Αχ, Μαρία τη λένε την ανυπόμονη φίλη μας.
3: Πώς το πέτυχα.
1: Γεια και καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη εκεί στη Φραγκφούρτη με 8 βαθμούς, αλλά θα φτάσει και τους 18 μετά.
3: Είδατε. Και εκεί η δροσούλα.
1: Η Σοφία από το

0: Λυκής μας στέλνει φιλιά. Επίσης να της αναγνωρίσουμε ότι ήταν από τους ακροάτες που είπε θα σας στείλω κάτι και έστειλε ότι τα μπισκοτάκια εκείνα που είχε φτιάξει το γυναικείο της κόρης.
1: Θυμάμαι, ήταν πολύ ωραία.
0: Που τρέχαμε εκεί. Τα φάγαμε, Βρωμάνο. Τα
2: εγώ που ήμουνα.
0: Έφερε
1: στην Κοσμάρα, ως συνήθως.
2: Έφαγα εγώ τέτοιο.
1: Έφαγες.
2: Έφαγα από μπισκότο.
0: Αν επειδή προσέχεις τη διατροφή σου, δεν έφαγες τότε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε όλοι και όλες εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο και να θέσουμε και το ερώτημα της σημερινής ημέρας.
1: Σήμερα ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί σε μία συνέντευξη για δουλειά.
0: Μπορεί να πείτε να πάω λάθος ντυμένος ή να μου έρθει ο υποψήφιος.
2: Να κλάσω την ώρα που μου παίρνει τη συνέντευξη. Δυνατά.
1: Τι είχες φάει πιο πριν, καλά.
2: Δεν ξέρω, από το άγχος σου, Γιώργο. Τα τεράκια μετακινείται.
1: Το άγχος κλάνει.
2: Ναι, μπορεί.
0: Κοίτα, κάποιοι πρίζονται από το άγχος.
1: Ευτυχώς δεν αγχώνεται ο Μάνος ποτέ εδώ πέρα. Και κάτι γλιτώσαμε. Δόξα τω Θεώ. Αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς μπορείτε να βρείτε κάτι άλλο. Για έλατε στην σελίδα μας στο Facebook. facebook.com / Κοσμοράδιο 951. Η ερώτηση της ημέρας έχει ανέβει και περιμένει τις δικές σας απαντήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος διοκόμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Νέο κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα στη Λιβαδιά Σερών. Στον νόμο έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Χανιά. Συνελήφθη 23χρονος Αιγύπτιος που έκρυβε ναρκωτικά σε αυλή σχολείου. Εκλογές στη Ρωσία. Ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο κέρδισε το κόμμα του Πούτιν. Ποδόσφαιρο. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού Αλέκος Βοσνιάδης λύνει σήμερα το συμβόλαιό του με την ομάδα. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Σε ποιον ανήκει το μεγαλύτερο ρεκόρ μέσα σε μία τουαλέτα?
3: Θα κερδίσετε προσκλήσεις για την έξεκαρδιστική κομμωδία του Χάρη Ρώμα, η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
2: Αλλά έχουμε και πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες, γι' αυτό μείνετε εδώ, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όχι. Καλημέρα στις φίλοι μας. Καλώς ήρθατε. 22 του μήνα σήμερα, ημέρα Τρίτη. Έτσι.
1: Πόσο δύσκολο είναι να γράφεις αγγλικά με ελληνικά γράμματα. Δηλαδή να γράψω Good morning to you too, our friend. Με ελληνικά
0: με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Στο φίλο το Χρήστο που μας έστειλε Good morning, lovely people.
0: Good morning.
1: Με πολύ ωραία φώτο εκεί στο Λονδίνο που
2: είναι. Ωραία πράγματα βλέπουμε γενικότερα και ωραίες ειδήσεις έτσι πέφτουν λίγο στα χέρια μας. Λέει ότι το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
1: Κοιτάξτε,
0: ότι κάποιος έκατσε και τα ζήγησε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
1: Στην ιστορία. Πήραν έως σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
2: Παιδιά, μπορεί να εντάξει στο σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
1: Είναι ιστορικό αυτό.
0: Το έχουμε
2: ταριχεύσει.
0: Βαλσαμωμένο.
2: Σας παθεί.
1: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
2: Μάλλον.
1: Καταψύχθηκε.
2: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες. Κάνε 8 επί 2,54.
1: Ναι.
2: Γιατί τόσο είναι περίπου.
0: Ίντσα. Κάτσε, περίμενε.
2: 16.
1: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί. Ξέρετε τι όμως, τρώγαν μία φορά. Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
0: ορδεράκι. Είναι 20 εκατοστά.
2: 20 εκατοστά.
0: 20,32 για την
2: ακρίβεια. Δύο παλάμες
1: περίπου.
0: Αυτό που είδες επί δύο. Εν πάση περιπτώσει, τον αντίχειρα του κοιτούσε.
1: Στο μήκος δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
2: Πού, καημένος.
1: Ξέρουμε.
2: Πώς βγήκε.
0: Με έναν πόνο.

0: Το έχετε βρει το ραδιοφωνό σας εδώ φυσικά στους 95 και 1. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μιράντα, Γιώργο και Μάνο μέχρι τις 12.
1: Γεια σας και χαρά σας όπου και αν σας βρίσκουμε.
2: Αλήθεια λες.
0: Τι έπαθες καλέ.
1: Σε
2: γλωσσοτρώνε.
1: Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
2: Στα όρυτα γρήγορα. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Ό,τι μπορείς να έκανα.
1: Είμαι καλά.
2: Λοιπόν, να κάνουμε καμιά βολτίτσα έτσι να πάρεις τον αέρα σου, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Ναι, ψυχραιμία, μην πατάτε και πολύ τον γκάζι εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη. Ξέρετε τώρα, θα τα πληρώσετε διπλά-τριπλά. Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά είναι στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης, έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, λίγες ακόμη στην Τζιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης και από τις δύο πλευρές ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου.

0: Πάμε, εδώ είμαστε. Μιάγια, μάγια.
1: Για εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Δεν μου αρέσει. Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει.
1: Δεν είπα ότι δεν σου αρέσει.
2: Όχι, είναι πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό και το μεταδώσετε για να έχετε όλη κέφι και ωραία διάθεση. Καλημέρα στους φίλους μας εκεί στο Μάλμε της Σουηδίας που έχουν 9 βαθμούς και παγώσανε, λέει.
1: Ωραία δροσούλα.
2: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά.
1: Τι γίνεται.
2: Τι είναι. Ακούμε τίποτα. Καλημέρα.
1: Όχι.
2: Θωμά. Θωμά, εσείς πει. Όχι. Κάτι γίνεται στην κλίση. Πάλι. Πάμε πάλι. 3-2-1. Τώρα αρχίζουμε.
1: Κλακέτα.
2: Καλώς ήρθατε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε πανέτοιμοι για μέρος βου τηλεφωνημάτων έκπληξη.
1: Μπράβο μας.
2: 9 βαθμοί πάντως, παιδιά, είναι κρύο. Θέλει μπουφάν.
1: Είναι το κρύο. Είναι το κρύο τσουχτερό. Φέρτε μου τώρα λίγο νερό.
2: Καλημέρα, Θωμά.
1: Θωμά, δεν
2: είναι όχι, ο Νίκος είσαι.
1: Νίκος, έλα, εντάξει, το βρήκαμε.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σας.
2: Από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
1: Μπράβο.
2: Και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χρόνια πολλά. Και το τραγουδάκι για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν χθες, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, πώς τα πέρασες, δεν προλάβαμε χθες να καλέσουμε, sorry, γιατί...
1: Γινόταν
3: έτσι. Και χαρά.
2: Μόνο αυτό, βρεσή Νικόλα.
3: Δυστυχώς.
2: Δεν βγήκες έξω, δεν κάλεσες δύο φίλους στο σπίτι, έστω. Ένα κάτι... Ναι, για πες.
3: Δυστυχώς, όχι.
2: Έχεις να χρωστάς κέρασμα, εννοώ, να βγεις μια έξοδο για την πάρτι σου κυρίως. Μήπως...
3: Εννοείται, αυτό θα γίνει.
2: Να σου πω, στο Βόλο είσαι.
3: Όχι, όχι.
2: Όχι. Έχεις όμως ένα ραντεβού στο Βόλο. Αυτή που μας έβαλε να σε καλέσουμε, που λέει δεν χρειάζεται να πείτε το όνομά μου, λέει θα καταλάβεις εσύ. Εκτός από χρόνια πολλά γεμάτα υγεία και ευτυχία, σου αφιερώνει τη Σκαλιμάνη το «Στα καλύτερα που έλκονται».
1: Αχα, μάλιστα.
2: Και τα υπόλοιπα θα τα πείτε στο Βόλο.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, Νίκο. Σε κάνουμε και χαμογέλασες, βρέντε, να έχεις μια όμορφη μέρα.
3: Επίσης.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο.
2: Γεια χαρά. Έτσι. Και φιλά και ρουφιχτά.
1: Όπα.
2: Τίποτα. Τώρα το Θωμά, εντάξει.
1: Εντάξει, ό,τι πείτε.
2: Εσύ τι. Πούμε, δεν πούμε.
1: Τι πείτε, φέντρο.
2: Δεν αλλάζει τη θέση.
1: Μη στρες.
2: Γιατί πρέπει να μπει σε μια τάξη εδώ πέρα.
1: Αχ,
2: καλύτερα που έλκονται. Να μην βογγίξει σήμερα. Άργησε.
1: Τέντομα ήταν.
2: Χθες.
1: Τη γραμμή την πήρε.
2: Όλη μέρα.
1: Τι.
2: Αχ, και βάθη ήσουν. Τι.
1: Είχα έντονο Σαββατοκύριακο Μιράτα.
2: Θωμά.
3: Παρακαλώ.
2: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Θωμά.
2: Από το Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε. Τι κάνεις.
3: Γεια σου, παιδιά, δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
2: Καλά, χαιρόμαστε.
1: Πάντα καλά.
2: Να σου πω, χθες πώς πέρασες.
3: Χθες πέρασα καταπληκτικά.
2: Ήταν κάτι...
1: Τι έκανες χθες.
2: Κάτι ωραίο.
1: Ωχ!
2: Να ζηλέψουμε.
3: Να κάνω δορυφορικό για την ΕΡΤ.
1: Τι έκανες για την ΕΡΤ.
3: Τεχνικός είμαι στην ΕΡΤ και είχαμε δουλειά χθες.
2: Δορυφορικό, ποιον συνδέσατε.
3: Χθες κάναμε το ΠΑΟΚ.
1: Αναγέννηση άρτας. Το handball.
2: Το handball γυναικών. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια.
1: Μπράβο στα κορίτσια.
3: Μπράβο.
1: Να έρθει η Δανάη πάλι να μας φέρει κέρασμα.
2: Λοιπόν, και κύπελο έχουν πάρει και πρωτάθλια. Πήραν και το Super Cup.
1: Τι γίνεται.
2: Χαμός.
3: Άρα... Δεν έχουν ακούσει τίποτα, κυρίες.
2: Ναι, τα κοριτσάρες. Χάρη σε ένα Θωμά και τους άλλους τεχνικούς γίνονται αυτές οι ζεύξεις, έτσι. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε, μπορούμε να βλέπουμε τα θεάματα. Θωμά, όμως, πέραν αυτού, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που χθες.
1: Τι έκανε.
2: Έκλεισες και συμπληρώθηκαν 2,5 χρόνια μιας υπέροχης σχέσης από ό,τι μάθαμε.
1: Α, τι λες.
3: Πράγματι. Όπως τα λέτε είναι.
2: Α, όπως τα λέμε. Εμείς τα λέμε, τα λέει η Δομινίκη, που σε αγαπάει πολύ.
1: Οπα.
2: Και μας έστειλε μήνυμα για να σε καλέσουμε, να σου πούμε κι εμείς εκ μέρους της πόσο πολύ σε αγαπάει και χρόνια πολλά.
3: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή
3: δόση. Υγεία σας να έχετε κι εσείς πρώτα απ' όλα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε κι εσείς το ίδιο.
3: Σημαίνει να είστε κι εσείς στη ζωή σας.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, αφού γιορτάζουν. Έλα, έβαλε και τέτοιο.
2: Και αγαπησιά το τραγούδι.
1: Αφού γιορτάζουν τα παιδιά και τα μισά χρόνια στην επέτειο, καταλαβαίνει τώρα, έτσι.
4: Ναι,
1: πολύ.
2: Πολύ ωραία.
3: Είναι cool πρόγραμμα, βεβαίως.
2: Βεβαιότατα. Έτσι. Ωραία, Θωμά. Έτσι, να είστε πάντα αγαπημένοι.
1: Πάντα τέτοια.
2: Και την.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολλά φιλιά.
3: Και την ακούω, έχω μείνει λίγο άνεδο αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια.
2: Ξαφνιάστηκε. Έτσι είναι αυτό, αλλά είναι και ωραίο, να. Μόλις βρεις το Δομινικάκι, να σου πω πώς τη λες κάπως χαϊδευτικά.
3: Η αλήθεια είναι ότι Έχω πολλά χαϊδευτικά, αλλά είναι λίγο περίεργα, οπότε δεν ξέρω θέλω να την κάνω.
1: Έλα, πες ένα, πες ένα.
0: Ένα πιο ανώδυνο, που δεν θα φύγει παντόφλα, ας πούμε, τι χάνει κάτι.
2: Σιγά μη φύγει κάτι το κορίτσι, θα πάει.
3: Ένα ανώδυνο.
2: Ένα, το πιο εύκολο που σου
3: έρχεται. Την έχω βαφτίσει η πριγκίπισσά μου, οπότε...
1: Α, εντάξει, η πριγκίπισσά μου είναι ωραίο, εντάξει, μια χαρά.
2: Για αγκαλιά και ζούλιγμα, Θωμά.
1: Άντε,
2: φιλιά πολλά, να είστε αγαπημένοι πάντα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι εκεί. Και να κάνετε
2: όμορφες
3: τις ημέρες μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά. Καλημέρα.
0: Θέλω να καθαρίσω τα μέλια. Τα ζουμιά εδώ.
2: Μη ζηλεύεις τους ερωτευμένους και τους αγαπημένους, εντάξει. Να παίρνεις παράδειγμα, Βρέση. Εδώ τόσα τηλεφωνήματα έκπληξε. Ένα μήνυμα δεν πέρασε.
0: Μία δεν μου στείλε ένα μήνυμα.
2: Στο είναι σου. Μάνο...
0: Εσύ... Σε λάθος πόρτες τι μας.
2: Πού ξέρεις, μήπως έχεις διαβάσει τα μηνύματα, τα αδιάβα. Πώς ήταν εκείνα.
1: Τα αιτήματα.
4: Ομορφιές μου,
1: όμορφες.
4: Ομορφιές μου.
1: Είμαστε οι ομορφιές, όμορφες, ομορφιές. Τέλεια.
4: Είστε οι καλύτεροι.
1: Του μας.
0: Αχ, πες μας, πες καλά.
2: Πες τα μόνη σου. Έλα, συστήσου, πες γιατί σε πήραμε, πες τα όλα.
1: Πες τα, ναι.
4: Με πήρατε για καλημέρα, ναι. Με πήρατε να μου πείτε ότι με αγαπάει, τι.
2: Ναι.
1: Ποιος.
0: Είσαι spoiler.
4: Είσαι ένας, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος.
2: Ο ποιος.
4: Ο Λεωνίδας.
2: Ναι, καλέ.
1: Ναι.
4: Ναι.
2: Μαράκι, δεν μου λες, σε λέει και σε ένα μανάρι. Ή δεν σε λες. Ο Λεωνίδας.
0: Λέει και άλλες.
4: Όχι, εγώ τα λέω αυτά.
2: Α, εσύ το λες.
1: Okay.
4: Γιατί.
2: Κοίταξε. Αποκαλεί εμάς μανάρια.
1: Α,
2: γι' αυτό
1: okay.
2: αναρωτιόμαι.
4: Ναι. Δεν το κόλλησα εγώ.
2: Να.
4: Μα είστε. Εγώ περιμένω.
1: Πού μα.
4: Να έρθετε για τα γεμιστά.
2: Για τα γεμιστά, ε.
1: Τα γεμιστά ακόμα τα χρωστάει.
4: Εγώ δεν ήρθατε.
1: Εμείς πρέπει να έρθουμε. Δεν έχεις ακούσει που πάει το βουνό στο Μάμεθ.
2: Πότε ξαναβγαίνει.
4: Ποιο είναι το κακό, ότι εγώ δεν οδηγώ και ολονίδω το πρωινά στη δουλειά να προσπάθουμε να έχει βουστάκι.
2: Να σου πω όμως, άμα δεν παίξει και με το Νταούλη, πώς το λένε, το τύμπανο αυτό, να μας υποδεχτεί, εγώ δεν έρχομαι.
4: Με κάντα. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Μέχρι στο σπίτι φτάχνουμε, σαν πανηγύρι.
1: Νταούλη και γεμιστά. Εξαιρετικό συνδυασμό, μ' αρέσει, πάμε.
2: Γίνομαι viral, χαμό. Να περάσει όμορφα εκεί. Με τον πρωινό μαμάδο καφέ.
4: Αυτό, όλα τα πω άτιμος.
1: Όλα.
2: Φιλιά σε όλη την παρέα πάντα με Κοσμοράδιο. Γεια σου Μαράκι.
4: Φιλάκια,
1: μορφιές. Φιλάκια.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν τα τηλεφωνήματα. Έκπληξε αύριο πάλι όσοι δεν προλάβατε.
1: Φυσικά τα βρίσκετε όλα πάντα κάθε μέρα στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Καλή.
7: Τίτλος
6: Δεν παλεύετε.
8: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Living.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, να πάτε να προμηθευτείτε φέτα, γιατί λέει συναγερμό στα αποθέματα τελειών. 15-16 ευρώ λέει θα πάει η τιμή το κιλό.
1: Ναι, γιατί τώρα πόσο είναι?
2: Όχι, είναι γύρω στα 10. 12.
1: Τι είναι?
2: Ναι.
1: Καλή, εγώ που παίρνετε φέτα, να πάω να πάρω κι εγώ.
2: Δεν παίρνω, αλλά βλέπω στο σούπερ μάρκετ. Ναι, έχει πέσει ρε τιμή.
0: Ναι, ρε, δεν ήταν όπως ήταν.
2: Εκτός από πέρσι την καλή, την ακριβή. Να, ο Μπρούκλι εδώ που έχει τα φράγκα. Παιδιά, το πρόβλημα είναι μεγάλο με την ευλογιά των αγοπρεβάτων που και άλλα κρούσματα ακούσαμε και λίγο πριν και δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα από ό,τι ακούω αρκετούς που ασχολούνται με το θέμα για να λυθεί η κατάσταση. Απλώς θανατώνουμε τα ζώα και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα για να πάμε παρακάτω. Που όμως, αν και δεν κινδυνεύει το προϊόν, ο άνθρωπος και όλα αυτά, ωστόσο είναι θέμα, πώς το λέγανε, ποιοτικού ποιότητας. Δηλαδή ναι, πρέπει να τηρούνται κάποια στάνταρ. Okay. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι, λέει, εμβολιασμένα και πρέπει να είναι αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν και καθόλου ζώα για να έχουμε πρώτη ύλη. Για να γίνει.
1: Όσο να πεις, και το τυρί. Χρειάζονται.
2: Είναι και αυτό.
0: Παιδιά, και την άλλη Πέμπτη μπαίνει Οκτώβριος. Ναι. Την άλλη Πέμπτη μπαίνει Οκτώβριος και θα έχουμε και Halloween. Χαμός.
1: Αυτό τώρα πώς σχετίζεται με όλα τα υπόλοιπα?
0: Είδα δίπλα στη φέτα, είδα μια κολοκύθα. Οπότε στο άρθρο.
1: Έχεις μπει στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Μια χαρά.
2: Άλλα είναι τα πράγματα που πρέπει να μας απασχολούν. Θα έρθει Οκτώβριος και Νοέμβριος. Ότι παιδιά, θα αρχίσουμε να καίμε τη θέρμανση. Όσοι έχουν σταθερό τιμολόγιο από τα πριν, νομίζω καλά κάνανε. Εκπνέει και η προθεσμία για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, από ό,τι βλέπω, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
2: Κάντε το ή πείτε τους λογιστές σας, που ξέρουν αυτοί βέβαια. Δεν κάνουν και λίγα αυτοί οι άνθρωποι. Τους αγιονοστικούς χαιρετισμούς. Ναι, η ένταξη, λέει, σε αυτό δεν ανανεώνεται αυτόματα. Πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται νέα αίτηση, ακόμα και για όσους δεν είχαν μεταβολή στην οικογενειακή ή οικονομική τους κατάσταση. Έτσι θέλουν, παιδί μου, λογιστής να έχει άλλη μια δουλειά. Κάνε αυτό.
1: Μην βαριέται εκεί πέρα που κάθεται τώρα. Είναι δυνατόν.
2: Άνα, γεια σου.

0: ξυπνήσατε. Ξυπνάμε μαζί. Αυτό είναι το σύνθημά μας και όχι μόνο, μεταξύ άλλων. Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Γιώργος Μιράντα. Και μαζί μας κοιμάστε, ναι, αφού μέχρι το βράδυ έχετε παρέα εδώ, μέχρι τα μεσάνυχτα η Δήμητρα Σιβρή.
1: Βεβαίως, όλη τη μέρα, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
0: Όχι ότι μετά σταματάει η μουσική, ενώ τώρα επιτυχίες ακούτε. Και πολλοί είστε αυτοί που επιλέγετε να μας ακούτε online από το application και καλά κάνετε. Και για να έχετε πάντα σε άψογη κατάσταση το smartphone σας, αν έχει κάποια βλάβη, ξέρετε που θα πάτε.
1: Σε ένα κατάστημα Vodafone ή θα μπείτε στο vodafone.gr. Γιατί να σας πω κάτι, ακόμη και να μην μπορείτε να πάτε, μπορείτε να το κανονίσετε να το παραλάβουν από το σπίτι, από τη δουλειά σας.
0: Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service για να κάνετε την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη, με γνήσια ανταλλακτικά εννοείται, χωρίς καθυστερήσεις, 12μηνη εγγύηση και δεν σας αφήνουν χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά, όπως είπαμε, στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πανέτοιμοι τώρα να κάνουμε μια ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε αν ταλαιπωρούνται οι φίλοι οδηγοί εκεί έξω, Σοφία.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγες καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου και μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Όχι όμως κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα στην πόλη. Λίγο πιο έξω παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης και από τις δύο πλευρές ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Ίνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Πώ σημαίνει Γιώργος Μαζονάκης, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12.
1: Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στο όμορφο νησί της Αμοθράκης.
0: Ναι.
1: Από εκεί μας ακούει ο Βαγγέλης, είναι στη δουλειά.
2: Καλή
1: είναι διάφορα πράγματα εκεί πέρα που καλούν να μην συμβαίνουν. Αλλά τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας.
2: Γεια σου, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους όσους με τη μουσική μας τους κάνουμε να θέλουν να ταξιδέψουν.
1: Αχ, ωραία.
2: Έτσι, με καλή παρέα πάντα. Μέχρι τότε να φτάσει η στιγμή να πάρετε τη βαλίτσα και να πάτε σε ένα ωραίο μέρος. Ταξιδεύουμε με τη σκέψη, με τις επιτυχίες μας, αλλά πηγαίνουμε και βλέπουμε και τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις.
1: Έλα. Σας έχουμε διαγωνισμό τώρα. Τι νομίζατε?
0: Ρίχτο.
2: Η ξεκαρδιστική κομμωδία του Χάρη Ρώμα, Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Radio City, από τις 25 Σεπτεμβρίου για περιορισμένες εμφανίσεις, με μεγάλη επιτυχία. Δεύτερος χρόνος και 100 πετυχημένες παραστάσεις. Τι μπορεί να συμβεί όταν ένα μικρό ψέμα, ξέρετε, μεγαλώνει.
1: Το σώδανε.
2: Και δεν μπορείς μετά να το σταματήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Κομικές πολλές οι καταστάσεις. Παρουσιάζεται ως θέος πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Μάλιστα.
2: Μια κοπελιά.
1: Φαίνεται απλό το σχέδιο, αλλά δεν είναι, γιατί το ένα ψέμα φέρνει το άλλο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
2: Και παρεξηγήσεις πολλές. Και άντε μετά να αποκαλύπτονται απιστίες, μυστικά, φιλοδοξίες και πολλά ακόμη. Λοιπόν, για Χάρη Ρώμα μιλάμε. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι εγγυημένο είναι το γέλιο.
0: Και, και θα έρθει και στην εκπομπή, έτσι, και ο Χάρης Ρώμα.
2: Επίσης παίζουν η Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο Γιώργος Αμούντζας, η Κατερίνα Νικολοπούλου, ο Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος. Ποιοι από εσάς θα την παρακολουθήσουν με διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο?
1: Την Παρασκευή το βράδυ στις 9 η ώρα στο Radio City θα πάτε.
0: Και πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε 5 διπλές προσκλήσεις ευθύς αμέσως.

0: καλημέρα σε όλους εσάς. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα και στην Άρια που μας ακούει και έχει πάρα πολύ ωραίο γούστο.
1: Φιλάκια, γεια σας.
2: Σας παρακαλώ λίγο την προσοχή σας τώρα για μια αφιέρωση. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε μια ψυχή που είναι μακριά και λείπει πολύ σε αυτόν που.
0: 95,1. Καλημέρα και στην Άρια που μας ακούει και έχει πάρα πολύ ωραίο γούστο.
1: Φιλάκια, γεια σας.
2: Σας παρακαλώ λίγο την προσοχή σας τώρα για μια αφιέρωση. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε μια ψυχή.

0: Πινόκιο που φαίνεται.
1: Γιώργο, ήταν να μην πας, έκανες χαμούλη.
2: Τι να κάνω, ναι, δημιουργήθηκε.
0: Γεια σας, η χαρά σας. Για να δούμε τώρα τι απαντάτε στο ερώτημα της ημέρας που υπάρχει στο Facebook. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια συνέντευξη για δουλειά, Σοφία?
3: Να σε απορρίψουν, λέει η Φωτεινή.
0: Εντάξει.
2: Είναι και μια μεγάλη πιθανότητα όμως. Γιατί έναν θα πάρουν από όλους.
3: Να σε πιάσει η κόψιμο, λέει η Μαρία.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
3: Να ξέρεις τον άλλον, λέει ο Γιάννης.
0: Και από πού να το ξέρεις επίσης? Αυτό που κάνει συνέντευξη.
3: Το χειρότερο αυτό που λέει η Σόνια, να είναι ο εργοδότης πρώην σου.
2: Όχι!
1: Θα μπορούσε.

0: Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που το μετρό λειτουργήσε κανονικά και ήρθε και σχετικά γρήγορα. Το βελτιώσανε από ό,τι φαίνεται. Λιγάκι. Αλλά αυτό ήταν, μπορεί να ήταν μια έτσι, φωτεινή εξαίρεση.
1: Επίσης, σήμερα είναι άλλη μια μέρα που υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Εθνική Οδό, όπως έχουμε πει, ανάμεσα χαλάστρα και σύνδοκες. Τις δύο κατευθύνσεις κάνουν έργα. Οπότε εκεί πρέπει να είστε πάρα πολύ έτσι, σε εγρήγορση.
2: Να σας πω κάτι. Χθες το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο.
1: Έλα.
2: Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
0: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.
2: Το μεγάλο, το μακρύ.
0: Ναι, το πιο μακρύ.
2: Όλα το ίδιο δεν είναι.
0: Τη Μίκρα είναι πιο μεγάλο. Πιο
2: τι
0: μακρύ.
2: Είναι. Το δρομολόγιο.
1: Νόμιζα μετρούσε τα βαγόνια καμιά μέρα.
2: Τα ίδια είναι τα βαγόνια.
1: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα ωραίο story, να βγάλει ένα βίντεο έτσι πολύ καλλιτεχνικό για σένα.
2: Κοιμήθηκα.
1: Τι έκανε,
2: κοιμήθηκα.
0: Και πού κατέβηκε.
2: Ευτυχώς ξύπνησα στο τριβάνι, αυτό σα λέω μόνο. Με πήρε ο δεν είχε άνθρωπο μέσα. Εγώ ήμουνα και μια από αυτέ τι κοπέλε έτσι.
1: Αυτή η σκηνή.
2: Το

0: Ναι.
1: Επόπτε, ναι. Ό,τι είναι.
2: Γιατί δεν του είπε όταν ανέβηκε, ξυπνήστε με στο σταθμό εκεί που περνάει.
0: Ξέρω, ρε παιδιά, αλλά να σα πω, να ξέρω ότι θα κοιμηθώ, αλλά να σα πω κάτι, πέρασε όλο το μεσημέρι φτιάχνοντα μπαμπονιέρε για τη βάφτιση του παιδιού μια φίλη.
1: Μετά
0: πήγαμε, είδαμε την πρεμιέρα GNTM με κρασιά και τέτοια. Είχα να πιω κρασί ένα μήνα.
1: Οπότε.
0: Με τι αντιβιώσει και αυτά.
1: Γι' αυτό ενίσταξε.
0: Παιδιά, ήρθα και έγινα.
1: Και κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Άλλη μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
2: Τι
1: είναι
2: σου λένε, ξυπνήστε!
1: Ναι.
0: Όχι, δεν λένε ξυπνήστε, λέει έχουν ανακοινώσεις. Αλλά εγώ φόρεζα τα ακουστικά μου και άκουγα μουσικούλα.
1: Ναι, αλλά με βάζουν κανέναν ήχο όταν φτάνει προς το τέλος. Γιώργο, σε βλέπω να φτάνεις στο σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Άνετα.
1: Και που εκεί που λέει αποβιβαστείτε. Αδειάστε! Φύγετε!
0: Καλέ κύριε!
1: Ξυπνήστε, καλέ!
2: Είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσει, θα ξυπνήσω μια και καλή.
0: Ταξί θα έπαιρνα.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 19χρονος που προσπάθησε να ανοίξει θηρίδες διανομής δεμάτων. Στους δρόμους της Καβάλας και της Θάσου βγαίνουν οι κάτοικοι που εναντιώνονται στη δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δύο προσφυγές ακύρωσης του έργου. Ιωάννινα. Εντοπίστηκαν δύο οβίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό της λίμνης Παμβότιδας. Τουρκία. Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα. Τραυματίστηκαν μαθητές. Αναζητείται ο δράστης. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τελικά πόσο σημαντικό είναι το σεξ σε μια σχέση?
3: Ποιο φράγμα έσπασε η ταινία Οδύσσια στο ελληνικό box office?
4: Αλλά σας έχουμε και πεντανόστιμο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα τέλειο γεύμα. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είπε, είπε, βολάει ο Θοδωρής Φέρης και καλά κάνει. Εδώ είμαστε και εμείς στο Κοσμοράδιο 95 κομμένα. Όσα είπαμε τις δύο προηγούμενες ώρες, άμα δεν ήσταν εδώ δεν τα ακούσατε.
1: Ας προσέχατε, δεν υπάρχει βαρ.
0: Ναι, δύο ώρες ακόμη έχουμε μπροστά μας όμως, γεμάτες νούμερο ένα επιτυχίες, αλλά και ενδιαφέροντα πράγματα που συζητάμε παρέα. Ξέρετε, παιδιά, ποιο είναι το φράγμα που έσπασε η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν για το ελληνικό box office? Γιατί στον κόσμο βλέπετε.
1: Πού δεν έχεις πάει να τη δεις ακόμα.
2: Ναι, παιδιά.
0: Δεν είμαι μέσα στα 1 εκατομμύριο θεατές που είδαν στην Ελλάδα την ταινία αυτή. Έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια.
1: Μοιράζα, παίζονται στα Cineplex ακόμα κανονικά, έτσι.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω.
1: 7 και 4 σήμερα. Ορίστε. Να, τι έχει να κάνει σήμερα. Θα βρέχει. Ορίστε, πάνε δέστηνα.
0: Λοιπόν.
1: Στην IMAX.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Στην IMAX ξαναπάω κι εγώ, άμα θες.
0: Α, ναι. 1 εκατομμύριο θεατές, λοιπόν, και βάζει πλώρη για να σπάσει το ρεκόρ. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Μπορείτε να μαντέψετε ποια ταινία μπορεί να το έχει.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει να κάνει
3: το
0: αυτό με αρχαία Ελλάδα.
3: Όχι.
1: Το Ιτρία.
0: Οι 300.
3: Ρεκόρ
0: 20ετίας από το 2007 είναι στην κορυφή των ξενόγλωσσων ταινιών με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Μέχρι στιγμής ο Νόλαν έχει 1 εκατομμύριο. Τόσο πας, 1 εκατομμύριο και κάτι τέλος πάντων. 5 και 10, 25. Αυτό. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μέρες που προηγήθηκαν, τα Minions και τα Τέρατα έκοψαν τα περισσότερα. Η Οδύσσια ακολούθησε. Στις, με 64 αίθουσες. Ο Spider-Man επίσης τα πάει καλά στην τρίτη θέση.
3: Τον Spider-Man δεν τον είδαμε, ρε παιδιά.
1: Δεν τον είδαμε. Πάμε σήμερα.
3: Αν όρθιοι κοιμόμαστε.
1: Πάμε να δούμε σήμερα.
3: Πάμε. Και ο καθένας πάει στη δικιά του αίθουσα. Εγώ στα Minions, ο Μάνος στο Spider-Man, η Μιράντα στον Όλα. Τέλεια.

0: Γεια σας.
1: Και μιλώντας για ταινίες, το μόλις χώρισα με μακρυπούλια τσιμιτσέλη θα γίνει μόλις ξαναχώρισα.
0: Αλήθεια. Okay. Και τα ξαναβρήκαν και ξαναχωρίζουνε.
1: Μετά από πόσα χρόνια, παιδιά, πάρα πολλά. 400...
2: Δεν θα έχει καμιά 15 ετία.
1: Δεκαβάλε. 400.000 εισιτήρια. 18 χρόνια έχει, Γιώργο.
2: 18, εντάξει, κοντά έπεσα. Τι για 3 χρονάκια.
1: Πώς περνάνε. Λοιπόν, 400.000 εισιτήρια είχε κόψει τότε στη μεγάλη οθόνη αυτή η ρομαντική κομμωδία και ετοιμάζονται να κάνουν το. Τη συνέχεια.
2: Γιατί όχι, ξεκίνησαν τα γυρίσματα, λέει.
1: Ωραιότατα.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τελικά θα πάμε να δούμε σήμερα και μια ταινία.
2: Δεν είπαμε ο καθένα τα δικιά του.
1: Α, αυτό.
0: Δεν έχω ακόμα τηλεόραση, παιδιά.
1: Δεν θεωρείται πάμε μαζί να δούμε ταινία. Ναι. Πάμε χώρια.
2: Πάμε μαζί, αλλά τη βλέπουμε μετά ο καθένα μόνο του. Λοιπόν, θέλετε να βγούμε στου δρόμου τη πόλη να δούμε μα πίσω, φίλε, τι γίνεται.
3: Έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι από το ύψο τη Τριανδρία μέχρι την Πολύχνη με κατεύθυνση προ τα δυτικά, στο ύψο τη Πολύχνη και προ τα ανατολικά. Έχουμε μποτιλιάρισμα. Επίσης, λίγες καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου και παραμένει το μποτιλιάρισμα λίγο πιο έξω στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Ίνδου.

0: σας, όπου κι αν είστε. Καλημέρα, μεγάλο φιλί. Πρωινό έτσι υδροσιερό με τη δροσούλα που έχουμε και.
1: Αχ, τι ωραία. Ο αγαπημένος μου καιρός στο σύμπαν είναι αυτός, να ξέρετε.
0: Αυτό το 20, πόσο έχει τώρα να δεις.
1: Τώρα, αυτή 20... τη στιγμή μιλάμε, έχει 20,4 βαθμούς Κελσίου, Μιράντα μου.
0: Οριακά.
1: Εντάξει, 2,5 βαθμούς χάσαμε από χθες. Είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι όμως. 2,5 βαθμοί κάνουν τη διαφορά, Γιώργο. Είμαστε
1: είναι,
0: κάτω από τους 20. Στους 20 λέμε. Τι κάνει αυτός εκεί.
2: Πρόβα.
0: Πρόβα.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα συμβεί εδώ.
1: Όχι, Χριστέ μου.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως θες να το μετανιώσεις, προλαβαίνεις.
2: Εσείς θα το μετανιώσετε, πραγματικά μου προκαλέσατε.
0: Δηλώνω έτοιμη για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Ο Μάνος είναι έτοιμος να φαλτσάρει και όταν συμβαίνει αυτό, σας δίνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Γεύμα αξίας 50 ευρώ για δύο άτομα στο εστιατόριο Μόστρα, στην Γυμνασιάρχου Βασιλείου Μιστακίδου 22. Μιστακίδου 22, την λέτε πάρα πολύ απλά, στη Χαριλάου.
1: Παιδιά, προσέξτε λίγο, αν δεν έχετε δοκιμάσει, να ξέρετε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να απολαύσετε γεύσεις ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Έχει και τα κρατικά, έχει και τα θαλασσινά. Τα επιμελείται με αγάπη και μεράκι η σεφ Αναστασία Μπέκα. Και να ξέρετε ότι είναι ένα πολύ ωραίο γαστρονομικό project το οποίο σας περιμένει και θα ξεπεράσει κάθε σας προσδοκία.
0: Αφού σας αρέσει το καλό φαγητό και είστε λάτρες και της καλής παρέας και της απόλυτης απόλαυσης, Μόστρα, η γαστρονομική εμπειρία που θα ζήσετε. Γεύμα αξίας 50 ευρώ θα γίνει δικό σας.
2: Τώρα να δείτε τι εμπειρία θα ζήσετε.
0: Άντε, βρε. Άντε,
2: είσαστε έτοιμοι.
0: Πρέπει να καταλάβετε το τραγούδι που θα φαλτσάρει ο Μάνος.
2: Πάμε.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Μια μπισιόνε φουέγκο, νουνκα φρακάσω. Νοχέι λιμιτέ τοντο, λο αράσω. Κυνηγάω τα πάντα, μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα χρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεξουαλούς να γράψω. Φέρω με ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα μου όλα, όλα, πάλι δεν θα φορτάσω.
1: Πάρε πέντε προς το παρόν, τα υπόλοιπα αυτά όλα στο χρωστά.
0: Λοιπόν, όλα τα θες,
1: αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και ποιο το λέει κανονικά, πάρτε το. Μπράβο,
2: το χορευτικό.
1: Ξεκουράσου. Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μήνυμα στο 6982-951-951.
0: Γράψτε τη λέξη Μόστρα, το όνομα τεπώνυμό σας και φυσικά τη σωστή απάντηση. Τίτλο καλλιτέχνη και μπαίνετε στην κλήρωση για το γεύμα για δύο.

0: κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρετε κι εσείς που το βρήκατε το τραγούδι, ε.
2: Τι έπαθε.
3: Η σφυρίχτρα της Λήξη ήταν αυτή.
2: Ωραία.
3: Το βρήκατε. Μανώ, γράφουν εδώ οι φίλοι και οι φίλοι σου ότι δεν ήταν δύσκολο.
1: Ναι, δεν
3: όχι
1: ήταν
3: ότι
1: δύσκολο.
3: Το είπες καλά, ναι, αλλά το τραγούδι. Πολύ καλά. Σε
2: αλήθεια, το μάθαμε το τραγούδι απ' έξω.
3: Ναι. Εμείς στέλνετε άλλα μηνύματα.
2: Ναι.
3: Φέρτο ο Κύλος.
1: Εντάξει, ο Κύλος, ο οποίος ετοιμάζει νέο επαγγελματικό βήμα με τη συμμετοχή στο Μαδαγασκάρι, το νέο musical που φυσικά βασίζεται στην ομότιτλη ταινία. Έτσι. Και ανεβαίνει το Δεκέμβριο στο νέο θέατρο της Αθήνας.
3: Τι ωραίο.
2: Νομίζω ότι πηγαίνει εξαιρετικά, ναι, το musical και ειδικά έτσι τέτοιο είδους είναι, θα είναι τέλειο.
1: Θα είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν.
3: Παιδιά,
2: λογικό.
3: Είναι, ναι, ο βασιλιάς Τζούλιαν είναι πληθωρικός και κεντρικός, γεμάτος ενέργεια και φυσικά λατρεύει το χορό. Και όλα αυτά τα έχει ο Ακύλας με το χαμόγελό του και την ωραία ερμηνεία του. Παιδιά, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία, γιατί τον είδαμε στη συναυλία εδώ. Κάποιοι τον είχατε δει και στα Μουδανιά βεβαίως.
2: Και στη ΔΕΘ. Και πιο νωρίς το τέτοιο, και στην Μονίλες Αριστών.
3: Όπου εμφανίστηκε σε όλο το καλοκαίρι που έκανε περιοδία. Ωραία, και ξέρετε, αυτά έχουν πάρα πολύ πρόβα.
1: Oho.
3: Πολύ δουλειά.
1: Και πολύ καλή φυσική κατάσταση.
3: Συν μετά τα κοστούμια που έχεις να φορέσεις. Και δεν είναι μόνο να πεις εντάξει, τι θα κάνω, θα τραγουδάω αυτό. Μέσα σου μπορεί να εδρώνεις, μπορεί να είσαι κάπως αυτά. Αλλά όχι, το performance πρέπει να βγει άψογα ωραία. Μακάρι να το δούμε και στην πόλη μας.
4: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
5: ναι,
6: και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

0: Γεια σας, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να το πρωινό σας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα. Δεν σταματήσαμε ούτε μέρα, να το ξέρετε.
2: Όχι, όχι, ποτέ. Αφήστε τους άλλους να φεύγουν, να επιστρέφουν, να κάνουν πρεμιέρες.
1: Πώς είναι, ρε παιδί μου, κάθονται 4 μήνες, 3, 3,5
2: μήνες. Δεν βαριούνται.
1: Ναι, και επίσης δεν βγαίνει τελείως από όλο αυτό το mood και τη διάθεση. Πώς ξανα.
0: Να ρωτήσω λίγο. Πληρώνονται όταν δεν κάνουν εκπομπές?
2: Λυπάμαι, όχι.
1: Όχι. Έχουν συμβόλαια, αρέσει.
0: Α, τα συμβόλαια.
1: Σεζόν, α πούμε, χθες είχαν πρεμιέρα όλοι από 21 του Σεπτέμβρη μέχρι 21 Ιουνίου, ξέρω εγώ.
0: Κάτι θα παίρνουν όμως, γιατί εδώ ο Λιάγκας λέει πήρε ένα διαμέρισμα 2 εκατομμύρια.
1: Εκεί στο ελληνικό.
2: Ναι, καλά. Τους παρουσιαστές με τους κλες. Τους υπόλοιπους γύρω-γύρω μου τρέχουν.
1: Ναι. Γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι εκπομπές τηλεοπτικές έχουν πολύ κόσμο από πίσω που δουλεύει σε όλα τα πόστα. Πρεμιέρα λοιπόν, θες τι έγινε,
2: χαμούλης, χαμούλης. Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτω προ τα πάνω ή από πάνω προ τα κάτω?
1: Από που θες.
2: Λοιπόν, θα σα πάω στα δυναμικά κοινά που κοιτάνε και να λύουν περισσότερο. Πρώτη η Σύση βγήκε, το χαμογέλα και πάλι.
1: Μπράβο,
2: 15,9. Δεύτερο ο Λιάγκας με πρωινό 13,7. Τρίτη η Σούπερ Κατερίνα με 12,5. Live View 11%, ατέρια στη 10,1. Ο πρώτο καφέ με τη Ζήνα κόντεψε να βγει τελευταίο καφέ με τη Ζήνα. 7,6. Ευτυχώ να λες που υπήρχε το 10 παντού και το πρωί σε είδωνο με κάτι 4% από κάτω.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τώρα θα μου πει δεν είναι όλα συγχρόνω.
1: Αυτό ήθελα.
2: Κάποια είναι λίγο πριν, λίγο μετά.
0: Εντάξει, δεν έχει ρολάρει ακόμα η ομάδα. Κάτσε, Γιώργο, θέλουν ένα 2-3 μήνε για να δείξουν.
2: Σιγά μην αγχωθώ.
1: Ναι, επίση αυτό. Άλλη ώρα ξεκινάει ο ένα, άλλη ο άλλο. Τώρα πώ τα ζυγίζουν και τα μετράνε και τα κάνουν.
2: Καλά, εσά δεν σα νοιάζει τίποτα από όλα αυτά ούτω ή άλλω, φίλοι μα, γιατί έχετε το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Τι να σα πούνε τώρα.
1: Ναι.
2: Αν είναι δυνατόν.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Θυμάστε τη χαμούλη είχε κάνει το συγκεκριμένο τραγούδι έτσι, Έκτοτος Άγγελος, όταν είχε κυκλοφορήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, βέβαια, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και ακόμα αρέσει φυσικά κάθε φορά που ακούγεται. Νομίζω θα είναι από αυτά που θα μείνουν διαχρονικά. Καλώς ήρθατε τώρα στην παρέα, αν μπήκατε μόλις εδώ στην τροφιά μας. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Να πούμε άλλη μια φορά, παιδιά, μπράβο στους κοριτσάρες του ΠΑΟΚ. Σούπερ Καπ Χάντμπολ γυναικών.
0: Υποσχέθηκε η Δανάη, μία παίκτρια, ότι θα ξανερχόταν από εδώ, αλλά
1: είχε
0: δεν
1: έρθει
0: είδαμε.
1: Το κορίτσι με τα δύο μετάλλια του πρωταθλήματος και του κυπέλου.
2: Αλήθεια λες.
1: Τώρα πήραν τρίτος τίτλος. Εν τω μεταξύ, αυτό να ρωτιόμασταν.
2: Ναι.
1: Όταν έχεις πάρει και κύπελο και πρωτάθλημα, που υποτίθεται το Super Cup, αγωνίζεται ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο.
2: Mm-hmm.
1: Με ποια ομάδα έπαιξε? Με τη φιναλίστ του κυπέλου, την Αναγέννηση Άρτας.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί μα τα έχεις πέρυσι όλα, πρέπει να βρεις ένα. Α, μπαμπαμπλόμ, ποιο είναι η λέξη.
2: Δεν ρωτούσες, πρέπει να τα έλεγα εγώ. Α,
1: Γιώργα, ρε.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό από το ύψος της Τούμπας μέχρι τις Οικές με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πολύχνης. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή στο ύψος της Εθνικής Αμήνης, ενώ στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Πιο έξω παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
0: Αυτή την εβδομάδα ακούμε αποκλειστικά το ολοκαίνουργιο τραγούδι που έρχεται από τον Πάνο Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση, και φυσικά πάμε να δυναμώσουμε.

0: Υπέροχη, έλικο κοινό.
1: Μπέλα, πες το.
0: Τι σου χρωστάω. Προσπαθούσα να πω την αντίπαλο που αγωνίζεται σήμερα η Μαρία Ισάκαρη. Και λίγο κόλλησα εκεί.
1: Αλήθεια. Έλα, προσπάθησα.
0: Λίντα Φρουχβίρτοβα.
1: Πες Λίντα Ευαγγελίστα, να τελειώνουμε.
0: Λίντα Φρουχβίρτοβα.
1: Φρουχβίρτοβα.
0: Φρουχβίρτοβα.
1: Σε το δύσκολο. Φρουχβίρτοβα.
0: Ναι. Τσέχα είναι.
1: Άνταξε,
0: καλή επιτυχία στη Μαρία.
1: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, το ξέρετε ότι είναι σημαντικό να κάνει σεξ, λέει, σε μια σχέση.
0: Είναι.
1: Αλλά ναι, δεν χρειάζεται, λέει, λένε οι ειδικοί, να κάνει σεξ για να είσαι ευτυχισμένο. Χρειάζεται, λέει, βέβαια σύνδεση και υπάρχει και μια ειλικρίνεια και αμοιβαιότητα. Mm-hmm. Βέβαια, αν το σεξ σταματήσει για μήνες και χρόνια, εντάξει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν χρειάζεται να τεινάζετε τα σκεπάσματα, λέει, κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Δηλαδή, δεν έρχεται η ευτυχία σε μια σχέση εάν κάνεις. Ναι. Δεν κατάλαβα τώρα, μπερδεύτηκα. Πώς να το ερμηνεύσω αυτό το πράγμα. Κάνουμε ή δεν κάνουμε.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο κάθε μέρα.
2: Όλη την ώρα.
1: Κάθε μέρα. Βιδώνεις, αλήπητα, βιδωτό παγιονέ, κάθε μέρα δεν γίνεται.
0: Δεν κάθετο.
1: Κάθετο, δεν μου κάθεται, λέει.
2: Ναι, τι να κάνεις. Μην μου, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά και στους καλύτερους.
0: Να γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Απλά δεν εξαρτάται η ευτυχία μας από αυτό.
2: Όχι το πολλό το εφ, Μιράντα μου.
1: Αυτό.
0: Πέστε αυτά, πέστε αυτά.
2: Δεν τα κάνω κάθε μέρα.
0: Αρκεί να μην είναι όμως και αγκαρία.
1: Ωραία σοκολάτα. Δεν κάνει να τρως όμως και κάθε μέρα.
0: Ναι, αλλά την επιθυμεί.
1: Την επιθυμεί, εντάξει.
0: Στιγμή. Τι θέλεις να
1: κάνεις. Τρως μια φορά την εβδομάδα.
2: Κάνεις σεξ υποκατάστατο της σοκολάτας.
0: Σου έρχεται αυτό. Κάνεις.
2: Ναι.
0: Ή τρως σοκολάτα.
2: Δεν ξέρω, εγώ είπα μια ιδέα. Τώρα εσύ κάνω τι θες.

0: αντίστροφο βέβαια και για τη μεγάλη συναυλία τη Άννα Βύση που έρχεται 5, το Σάββατο τώρα. 4, έτσι.
1: 3, 2, τι έμεινε, παιδιά, τι έμεινε.
0: Τίποτα.
1: Καλά μετρούσα. 6, 5, 4, 3. Όχι.
2: Θα απογειωθεί.
1: 5, 4, 3, 2, 1 είναι. Το Σάββατο, στι 26.
2: Βεβαίω.
1: Ο ΑΚΑ. Εμπειρία που πολλοί ακροατέ του Κοσμοράδιου είναι τα 5 κομμένα θα τη ζήσουν με τα εισιτήρια που κέρδισαν.
2: 20. Και άλλοι 20 που θα πάρουν μαζί του, 40.
1: Giveaway στο
2: Instagram.
1: 5, 4, 3, 2, 1 είναι. Το Σάββατο, στι 26.
2: Βεβαίω.
1: Ο ΑΚΑ. Εμπειρία που πολλοί ακροατέ του Κοσμοράδιου είναι τα 5 κομμένα θα τη ζήσουν με τα εισιτήρια που κέρδισαν.

0: Τρολάρις, γράφει ο Γιάννης.
1: Και ξέρετε, μπορεί να κάνεις νευρικά από το να κουνάς τα χέρια σου, από το να ανασηκώνεις όλη την ώρα στο κάθισμα, να υδρώνει μασχάλι. Πολλά συμβαίνουν.
2: Πολλά, πολλά.
3: Αυτό, ενώ ο Παναγιώτης λέει να ρίξεις ένα πρίτσι που μοσχοβολάει αυγά.
2: Τι πάθατε όλοι με τις κλανιές, δεν με τα καλά σας. Τι τρώτε πριν πάτε συνεντεύξεις.

0: Όπου κι αν είστε, μεγάλο φιλί, καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε. Όλοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 από τις 8 σας περιμένουμε. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν μου λέτε, κάνα κυβό του Ρούμπικ. Έχετε πιάσει ποτέ στα χέρια σας?
2: Κυβό του Ρούμπικ.
0: Πιάσαμε και αφήσαμε.
2: Όταν ήμουν μικρός κι εγώ.
1: Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο εχθές που λύνανε κάτι παιδάκια σε κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Κάτι κύβο στο Ρουμπίκ.
0: Η πιτσιρίκα η εξάχρονη από την Κίνα. Ναι. 6 ετών, καλά το ακούσατε.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω τι κάνει το δικό σα εξάχρονο παιδί, ανοίξει το βαφτιστήρι. Τα κινεζάκια λύνουν σε 4,52 δευτερόλεπτα.
1: 4,52 χρόνια, αν με αφήσει με ένα τέτοιο κύβο, δεν πρόκειται να τον λύσω ποτέ, αλήθεια σου λέω.
0: Μετά το βελτίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε 4,27 δευτερόλεπτα.
2: Α, το έσπασε κιόλα.
0: Δύο φορέ σε τρει μέρε έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρουμπίκ η εξάχρονη Λιάν Γιονζουι.
1: Η μόνη Μπράβο. Περίπτωση να το κάνω αυτό, να ξέρεις, ναι. είναι να με αφήσεις να ξεκολλήσω όλα τα αυτοκολλητάκια από τις πλευρές που έχουν τα χρώματα.
0: Τα οποία δεν ξεκολλάνε εύκολα.
1: Όχι.
0: Το είχα δοκιμάσει μια φορά.
2: Όχι. Δεν είναι αυτοκόλλητα, είναι ενσωματωμένα, είναι κυβάκια.
1: Καλά, εντάξει, αυτοκόλλητα είναι τα φτηνά. Εμπάση περιπτώσει. Εσύ πάλι πάρε το ακριβό. Λες και θα το λύσεις. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας πείτε εσείς. Έχετε λύσει ποτέ κύβο του Ρούμπικ? Όχι να σας το δώσουν έτοιμο και να πείτε να τον έφτιαξα.
0: Το λύσετε.
1: Έτσι, να ήταν μπερδεμένος και να τον κάνετε μόνοι σας. Λοιπόν, μπείτε στα story μου στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε.

0: για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 με ζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος διοκόμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Κεντρική Μακεδονία. 46 παραβάσεις για μη χρήση κράνους καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σε λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα opengov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης. Ηλεκτρικό ρεύμα. Εκπνέει την Παρασκευή η προθεσμία για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ισπανία. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ παραπέμπεται σε δίκη για άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια μυρωδιά μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στην προπόνηση?
3: Τι ποσό έπιασαν προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Παρντό σε δημοπρασία?
2: Και εννοείται ότι έχουμε και διαγωνισμό για να κερδίσετε δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά από το PharmaTip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελάτε. Εμείς κάθε πρωί εδώ είμαστε. 8 με 12, Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
1: Αλήθεια, αν είχατε την ευκαιρία να δουλέψετε, ήταν δουλειά σας τέτοια που να ήταν remote, απομακρυσμένη. Ωραία. Θα πηγαίνατε σε ένα σπίτι στη Σουηδία, κάπου στην εξοχή, από 26 Νοεμβρίου μέχρι 18 Δεκεμβρίου.
2: Ναι, εύκολα.
1: Να προσέχετε δύο γατούλες. Και ό,τι χρειαστεί, θα έχετε και αυτοκίνητο για να μετακινήσετε.
0: Αλή και τρεσαλή, ναι.
1: Και αυτή θα είναι η δουλειά σας, τέλος πάντων. Να πάτε να μείνετε εκεί πληρωμένοι.
2: Το σκέφτεσαι, πόσες μέρες άδεια έχει ο
1: κοσμοράδιος? Δύο γάτες. Τι ωραία δουλειά, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει κάποια παγίδα?
1: Όχι, μου
0: βγήκε. Τι που οι γάτες, ο σούρμα, είναι κάτι, δεν ξέρω.
1: Όχι, καλέ, τίποτα. Οι γάτες είναι άνετες εκεί, να φάνε και αυτά. Pet sitting in Europe μου βγήκε στο Facebook.
2: Ναι.
1: Έτσι, πώς σκρολάρω και βλέπω διάφλογο με γατιά. Μου βγήκε και αυτό. Το πόσες απαντήσεις είχε, καμιά 300 από κόσμο από το Μεξικό.
0: Ευκαιρία για διακοπές, σου λέει.
1: Από οπουδήποτε σου λέει έρχομαι. Και κάποιοι λέγανε δεν μπορώ αυτό το διάστημα, αλλά εάν λείψετε τότε με τότε.
0: Έχουμε για 5 χρόνια, νομίζω, οι άνθρωποι εκεί πέρα προσφορές για να καλύψουν τις άδειές τους.
1: Και λέω το μεταξύ, πώς εύκολα, ρε παιδί μου, μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον να έρθει στο σπίτι σου
2: τα
1: να
2: χρήματα,
1: μείνει.
2: Πώς είναι.
1: Τα χρήματα.
2: Ξέρουμε.
1: Δεν βλέπω χρήματα.
0: Τι, έτσι απλά. Η σου θα είναι η φιλοξενία στο σπίτι.
1: Βέβαια. Και κάποιο.
0: Κλειτώσει μόνο το ξενοδοχείο.
2: Ποια, αφού είναι στου αγρού, λέει, δεν έχει να δει κάτι.
1: Και εσύ έχει να δει.
0: Να χαλαρώσει. Να κοιτά του αγρού, να χαλαρώνει.
1: Οι γάτε δεν θέλουν επίβλεψη 24 ώρε 24 ώρε. Την ισχύα του θέλουν κυρίω.
0: Ακριβώ.
1: Επίση κάποιοι λέγανε, ελάτε εσεί στο δικό μου το σπίτι και θα έρθω εγώ στο δικό σα κάποια
0: τράμπα. Με κάζα σου κάζα.
1: Ναι. Τι γίνεται στον κόσμο.
0: Ποιο λέτε να θέλει να φλέγει τον Άλεξ να πάω εγώ κάπου. Κάνα παρισάκι.
2: Με 100 ευρώ τη μέρα τον κρατάω.
0: Δεν με νοιάζει να το κρατήσει, ανθρωπέ μου.
2: Τι θες?
0: Να ανταλλάξουμε. Τι θα έρθω να μείνω στην Πηλαία. Μας καλά. Ας είμαστε από εδώ.

0: σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Με χαμόγελο σας λέμε καλημέρα για άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά στη ζωγραφιά σήμερα.
2: Χρόνια πολλά, ζωγραφιά.
1: Εντάξει,
2: φτάνει.
1: Είναι του Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη. Από εδώ βγαίνει η ζωγραφιά. Του ιερομάρτυρος Φωκά, του επισκόπου Συνόπης, άρα γιορτάζει και ο Φωκάς. Η Φωκία, Φωκίνα. Επίσης έχουν βάλει μέσα στο εορτολόγιο τη Λουίζα και τον Λοΐζο. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο, δεν ξέρω εγώ χρόνια πολλά θα πω. Και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
2: Ναι, δεν το βλέπω. Εντάξει, γι' αυτό λειτουργεί σήμερα καλά το μετρό, μάλλον. Ίσως.
3: Οπωσδήποτε.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε βολτά.
3: Θα πάμε, ναι. Να γιορτάσουμε τώρα τη μέρα χωρίς αυτοκίνητο στο flyover. Για πε, Σοφία.
4: Στο περιφερειακό δεν τη γιορτάζουν αυτή τη μέρα. Υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Τούμπας μέχρι την Πολύχνη με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
1: Ωραία. Τεράστιο κομμάτι, έτσι. Όσοι πάτε δυτικά, τι να πω, μην μπείτε καν. Φύγετε από Πειλαία.
4: Και προς τα ανατολικά έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πολύχνης. Επίσης, λίγες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη τώρα με κατεύθυνση προς το κέντρο και παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου.

0: Ετοιμάσου, Γιώργο, να ετοιμάσου, βάλε τα αθλητικά σου και είσαι πανέτοιμος για γυμναστήριο.
1: Πάρα πολύ.
2: Είναι, είναι.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν με βλέπεις.
2: Γυμναστήριο. Είναι, λέει, ένα καινούριο μπουγατσατζίδικο. Ήσου βλατζίδικο.
1: Παρατάτε, λέω. Okay,
0: λοιπόν, Μιραντά, όταν θα το βάλεις να κάνει, ας πούμε, μέγιστα στήθος, έτσι, θα το βάζεις να μυρίζει μαύρη σοκολάτα. Γιατί λέει.
1: Μαύρη όχι, σοκολάτα.
0: Ναι, η μυρωδιά της σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση, Γιώργο.
1: Βάλτε μου ρε τίποτα της προκοπής. Μαύρη σοκολάτα θα μου βάλετε να μυρίζω.
2: Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν σε αρέσει,
1: ναι,
2: θα τα πάρεις το κράνος, ναι, θα πεις φέρω τώρα την μπάρα.
1: Ναι.
2: Ενώ αν μυρίζεις παντσέτα, θα λες να τη φάω.
0: Λοιπόν, ναι, πρόσεξε.
2: Θα
0: 18 περισσότερες επαναλήψεις θα κάνεις, λέει, με την σοκολάτη μαύρη,
1: ναι,
0: ενώ
1: ναι,
0: με σοκολάτα γάλακτος περίπου 9. Με τη γάλακτος δεν φθουράει, καταλαβες.
1: Με την μαύρη δεν θα κάνω καμία, θα σκοτώ και θα φύγω. Να με παρατήσετε ήσυχο.
2: Γιώργο, γυμναστική είναι και το τρέξιμο. Άρα πάλι ωφελημένος θα είσαι.
1: Καλά, σιγά με φύγω τρέχοντας. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν σου είπαμε να τη φάω τη σοκολάτα. Θα τη φάω εγώ.
0: Θα τη μυρίζεις απλά.
2: Αν αυτό βελτιώνει λίγο την κατάσταση.
1: Δεν θέλω να τη μυρίσω, θέλω να τη φάω. Αλλά όχι αυτήν τη μαύρη. Βάλτε μου μια άσπρη, μια κρέμ, μια καφέ, κανένα πρόβλημα.
2: Οι έρευνες δείχνουν ότι όλα αυτά γίνονται με κάτι συμβαίνει στη δραστηριότητα του εγκεφάλου.
1: Σας είπε κανείς ότι θέλω εγώ να πάω γυμναστήριο και να βάζετε να μυρίζω σοκολάτες?
2: Όχι,
1: όχι, πρέπει, πρέπει, καλά σας.
0: Πρέπει να πας.
2: Ένα εξωτερικό σενάριο.
1: Εγώ.
2: Πες ρε παιδί μου, θα σε κάνεις μια τρέλα στη ζωή σου.
0: Πώς θα μπει στο Γαμπριάτικο?
1: Ποιο Γαμπριάτικο? Εσύ θα παντρευτείς, εγώ θα μπω στο Γαμπριάτικο.
0: Εγώ γιατί να παντρευτώ, εσύ τι εσύ,
1: δεν ξέρω, της παντριάς πιο από όλους εσύ είσαι.
0: Λες καλέ.
1: Έλα τώρα.
2: Εσύ κάνεις την πρίκα σου.
0: Εγώ κάνω την πρίκα μου. Εγώ
2: θέλω. Όπως έτσι το γυρίσαμε στο Μάνο τώρα.
1: Πολύ καμία.
0: Γεια σας.
1: Καλά, Στέφανα.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1.
2: Αρέσεις, ξεκίνησε το ρυφηφί.
1: Ήθελες να δει το τσαφούλι, δεν είναι αυτό?
2: Ναι. Δηλαδή έχω δει.
3: Κι άλλα ξεκίνησα, μιλάτε, δεν προλαβαίνω.
2: Όχι, αυτό ήθελα να το δω οπωσδήποτε. Τόσο τρέιλερ, δεν το έχω βάλει πενθύμη στο κινητό. Δεν πειράζει, θα το δω στο on demand που έχει. Ευτυχώς. Λοιπόν, το σόι σου σημείωσε 27,3 χθες στο σύνολο. Πολύ καλά.
3: Καλά, με το σόι και βλέπουμε κανένα διάρρη μπροστά στα νούμερα.
2: Ναι. Το ρυφηφί επίσης τα πήγε καλά, 23,8. Στο δυναμικό βέβαια έκανε 28,6.
1: Έκανε.
3: Πολύ
1: το GNTM 13,6 το δυναμικό, ενώ στο γενικό δεν τα πήγε τόσο καλά, 9,4.
3: Είναι που έχει γίνει και 100 φορές, φαντάζομαι.
2: Ναι. Είναι και το κάμπινγκ νέα σειρά του Μέγκα 11,8 στο σύνολο 14,7 στο δυναμικό.
3: Αυτό μου έχει κινήσει έτσι λίγο την περιέργεια στα τρέιλερ, ήθελα να το δω.
1: Γιατί δεν λεγόταν δύο μαύρα φανελάκια το δύο μαύρα που κάμισα?
2: Γιατί έτσι λέγεται το βιβλίο που έγραψε
1: ο Μένιος
2: Αγγελαρόπουλος. Θα αλλάξουν τώρα.
1: Ναι, αλλά πίσω μπισμπίχης. Οπότε δύο μαύρα της ΕΡΤ πρέπει να ήταν.
2: Ωρε φίλε.
1: Οι φανελάκια.
2: Επίσης εκτιλίζεται στην Κρήτη. Εκεί φοράνε μαύρα που κάμισα. Το ξέρεις αυτό.
1: Ας φορέσει μαύρο που κάμισα και όχι μαύρο φανελάκι.
2: Φοράει και μαύρο που κάμισα. Έχει δει όλη του την καρδαρόμπα εσύ.
1: Μόνο τέτοια έχει.
2: Μπήκε και άνοιξε να δει την τουλάπα του μπισμπίχη και βρήκε μόνο τη ΕΡΤ.
3: Και να σου πω κάτι. Ναι. Τον, πώς τον λέγανε μωρέ που είχε την Apple?
2: Τον Steve Jobs.
3: Το Steve Jobs.
2: Ναι.
3: Όλοι που φορούσε το ίδιο μαύρο ζιβάγκο τόσα χρόνια.
1: Δεν είναι μαύρο, μπλε ήταν.
3: Τον είχατε.
2: Μαύρο
3: ήταν μπλε.
2: Ήτανε.
1: Και μπλε ήταν.
3: Τι λες καλέ.
1: Έχει και μπλε.
2: Μαύρα φορούσε.
3: Τι μαύρα.
2: Μη σου πω αυτό βαριόταν κιόλα.
1: Και φορούσε το ίδιο.
2: Ένα
1: δεν είχε.
2: Είχε πλήνε βάλε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Άιντε.
3: Ενώ ο Μπισμπίκη το δεκάδα παίρνει. Κατάλαβε.
4: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Είμαστε, πάμε λιγάκι πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ στο πρωινό τη Τρίτη. Τρίτη σήμερα,
1: Ναι.
2: Όλη μέρα.
1: Αρκετά συνεφιασμένη και πιο δροσερή ημέρα όπως την περιμέναμε, βέβαια. Όχι βροχερή για τη Θεσσαλονίκη. Κάτι φιλότιμες προσπάθειες έχει κάνει και ο ήλιος να ξεμητήσει. Mm-hmm. Πάντοτε παρέα.
2: Λίγο το κατάφερε.
1: Όντως.
2: Κατά διαστήματα.
1: Και αυτή τη στιγμή ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα έτοιμοι να σας δώσουν ένα ακόμη δώρο από το αγαπημένο κατάστημα υγείας και ομορφιάς, PharmaTip.
2: Θα πάτε στην Κατσιμίδη 2 που βρίσκεται, όποιος ή όποια από εσάς κερδίσει, και θα επιλέξει εκεί επιτόπου όποια κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς περιποίησης θέλει αξίας 50 ευρώ. Φυσικά έχει μια τεράστια ποικιλία ούτως ή άλλως από προϊόντα που μπορείτε να βρείτε έτσι, για υγεία, ομορφιά και ό,τι χρειάζεστε.
1: Καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλου του σώματος και όλης της οικογένειας, αν χρειαστεί. Το PharmaTip είναι αυτό που σας περιμένει, αλλά την προσοχή σας τώρα, γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Γνωστή η μελωδία, mm-hmm. θα εστιάσετε σε αυτό, γιατί είναι σε μια άλλη βαλκανική γλώσσα.
0: Είσαστε πανέτοιμοι να παίξουμε Χαμένη στη μετάφραση?
2: Ναι.
0: Για να δούμε, θα το βρείτε ή όχι.
3: Χαμένη στη μετάφραση.

0: Έλα, εντάξει.
1: Πρίτσαμ.
2: Ναι, πρίτσαμ.
1: Νίκομ ντοπέντι.
2: Ναι, πρίτσαμ νίκομ οτέμπι.
3: Ωραία, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό και ποιο το λέει στα ελληνικά. Έλα, ηρέμησε. Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο το λέει στα ελληνικά και ποιο είναι ο τραγουδιστή και το τίτλο του κανονικά, στείλτε μα το μήνυμά σα τώρα στο Viber.
2: Στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σα. Φυσικά, βρείτε και τον καλλιτέχνη και το τραγούδι. Είδατε πώ θα μιλάω το σέρβικο, όταν έχει εμπειρία από σερβίδε.
1: Στείλτε τα μήνυματά σα, μπαίνετε στην κλήρωση και κληρώνουμε σε λίγο έναν ή μία για την δωρεοπιταγή του Pharmatip.

0: Καλημέρα και σε εσάς που παίζετε τα παιχνίδια μας και ας μη συμμετέχετε, γιατί είστε στο εξωτερικό, όπως η φίλη μας η Φανή. Το βρήκα, λέει.
1: Τι βρήκε?
0: Σταν. Το τραγούδι που παίξαμε πριν στα.
2: Το παράξενο παιδί.
0: Ναι, γιατί ολοκληρώθηκε.
1: Όχι, ώρα, εντάξει, παιδιά, τώρα είπαμε.
0: Θα τελειώσει εκπομπή. Μην στέλνετε.
1: Δίνουμε 2, 3, 4, 5 λεπτά, μετά γεια σας.
0: Όσο κρατάει το τραγούδι, ναι, μετά αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές. Πέσατε λίγο έξω κάποιοι.
1: Λίγο.
0: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, κάθε μέρα έχουμε δώρα πολλά και πλούσια και καταπληκτικά. Επίσης, δεν ξέρω αν είδατε το ότι έχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αιτήσεις, άνοιξε ξανά το πρόγραμμα αιτήσεων για να μάθεις TikTok.
1: Τι να μαθώ?
0: TikTok Edu.
1: Ξέρω.
0: Πρόγραμμα 75 ωρών.
1: 75 ώρες.
0: Πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
1: Μάλιστα.
0: Για να μάθεις όλα περί content, περί χτισήματος ταυτότητας.
1: Μου το δίνουν για να το καδράρω κιόλας μετά αυτό.
0: Αμέ.
2: Αμέ,
1: θα πάω στη μάνα μου πτυχίο. Ποιο τη χάρη.
0: Και μετά πηγαίνει να διδάξεις. Όχι αλήθεια, να γίνεις προφεσόρ. Θα σου κάνω αίτηση να πας.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Σοφία, κοινό.
3: Είναι έντονο το ποτηλιάρισμα μας στον περιφερειακό από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις Σικές. Μέχρι και την Πολύχνη βασικά με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
0: Να πούμε λίγο το λόγο. Εκεί φαίνεται ένα γιο ταχύ προς έκρουσε στο εργοτάξιο του flyover.
3: Και προς τα ανατολικά υπάρχει ποτηλιάρισμα στο ύψος της Πολύχνης. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις στην Κωνσταντινού Καραμανλή στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου. Και στο κέντρο της πόλης επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή τώρα σχεδόν σε όλο της το μήκος. Στην Εγνατία λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Ενώ παραμένουν τα προβλήματα εκεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης και από τις δύο πλευρές ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Ίνδου. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σας περιμένουμε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12. Και έγινε μια δημοπρασία με προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής Brigitte Bardot.
0: Ωραία.
1: Από γυαλιά, καπέλα, κάποια αξεσουάρ, τα περιλέμια σκύλου, γιατί ήταν πολύ γνωστή η φιλόσοφη. Βέβαια, τα περισσότερα χρήματά της εκεί τα έδωσε μετά το όταν αποφάσισε να αποσυρθεί. Και όλα τα έσοδα θα πάνε στο Ίδρυμα για την Προστασία των Ζώων, όχι μόνο των κατοικιδίων. Και ένα μέρος θα πάει και στο γιο της, λέει, τον Νικολά Ζακ Σεριέ. Πάει και αυτός κάνα σούπερ μάρκετ, κατά τέτοιο. 285 αντικείμενα συνολικά. Από ψάθινα καπέλα, όπως είπαμε, σερβίτσια. Και πολλά άλλα. 3.000 πλειοδότες, παιδιά, από Γαλλία και εξωτερικό. Συνολικά. Έλα να ακούσω προσφορές.
2: Πόσο
1: όλα αυτά. Το είναι πράγματα, βέβαια.
2: 200 χιλιάρικα.
1: 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Είναι, θα αρχίσουμε από τις 40.000. Ναι. Μια αυτοπροσωπογραφία της.
2: Τη ζωγράφησε μόνη της, δηλαδή. Ναι.
1: 40.000 ευρώ.
0: Τι λες, ρε.
2: Μάνο, ξεκίνα να ζωγραφίζεις τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί μετά από 20 χρόνια να πιάσει ένα 10 ευρώ.
0: Τέτοιο άγαλμα πραγματικά. Πρέπει να ζωγραφιστεί.
1: Όσο μη θα κάνει φωτογραφία.
2: Δεν θα είναι αυτό που είναι αυτοπογραφία.
0: Ούτε φίλος εκεί δεν θα έχει.
1: Θα σου πάρει πάρα πολύ ώρα για ένα συγκεκριμένο σημείο.
2: Φέρε ένα φίλο μαϊντανό να τελειώνουμε.
1: Για τα μάτια σου εννοώ.
3: 95,1. Αποκλειστικά.
4: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Εσένα ή τίποτα, λέει ο Στέλιος Ρόκος. Το ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι ό,τι πρέπει για αυτήν την φθινοπορεινή διάθεση που ενδεχομένως έχουν αρκετοί.
1: Εγώ αυτό το τραγούδι το σκέφτομαι, παιδιά, ως πρωτοχώρα. Πιστεύω ότι θα είναι τώρα από εδώ και πέρα. Θα το δούμε πολύ.
0: Το άκουσα ως πρωτοχρονιά, αλλά εντάξει.
1: Καλά κρασιά, μάλλον.
2: Χορός, το ζευγάρι που μπαίνει στο κέντρο και έχει παντρευτεί και αυτά. Και ετοιμάστε και τις εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη ο Στέλιος Ρόκος.
1: Με το καλό, με το καλό.
2: Θα τα πούμε και αυτά, έτσι να έχετε κατά νου. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει στη σημερινή ερώτηση της ημέρας. Τι απαντάτε στο Facebook.
1: Σήμερα θέλουμε να μάθουμε
0: πώς δουλεύει το τεράκι σας.
2: Όχι,
1: εκεί κατέληξε. Αλλά ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια συνέντευξη για δουλειά?
2: Να σε προσλάβουν, λέει ο Γιώργος.
1: Γιώργο, μην πας άμα δεν θέλεις.
2: Πήγε, λέει, να περάσει την ώρα του. Αυτός για τη συνέντευξη, μάλλον, μόνο πήγε. Η Σωτηρία λέει αυτή που σου κάνει τη συνέντευξη να είναι μία που είχες μαλώσει κάποτε άσχημα.
1: Μάλλον και η Σωτηρία έχει τύχει έτσι, όπως το λέει.
2: Να κατουρηθείς, λέει η Κατερίνα.
0: Από τα γελιά.
1: Είχε πιει πολύ νερό.
2: Όταν πάτε σε τέτοιες συναντήσεις, μη πιείτε τόσο νερό.
1: Αφήστε την ανεδάτωση για πιο αργά.
2: Ενώ ο Τζιωβάνι λέει να σε ρωτήσουν πού βλέπετε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια και να απαντήσεις σπίτι μου αν δεν με προσλάβετε.

0: Έλα και ο Φέρταρος που είναι εδώ στην πόλη μακριά και κάνει χαμούλη, μου. Παιδιά, Παρασκευή Σάββατο.
1: Γίνω, γιατί θα πω γίνω.
0: Τηλεξιού.
1: Θα πάμε, ρε, πότε θα πάμε να τραγουδήσουμε και να γίνει χαμός.
0: Δεν μας κάλες, Νίκο, ξύπνα λίγο, σε παρακαλώ, στέλνει μια πρόσκληση.
1: Τώρα, ναι, δεν μπορεί να. Πρέπει.
0: Και δεν μπορεί, μια χαρά μπορεί.
1: Όχι, μπορεί να μας καλέσει, ναι, αλλά μπορούμε να το υπενθυμίσουμε κι εμείς.
0: Ότι είμαστε εδώ. Δεν σας ξαναφέρουμε ποτέ, δεν παίξουμε κανένα τραγούδι σου. Τώρα πώς φάνηκε αυτό.
1: Τι είναι αυτά,
2: ξεκινήσαμε από τα 5 δευτερόλεπτα που σου κόψε ο Μάνος σε αυτό το τραγούδι.
0: Θα το πάμε σταδιακά.
2: Από αύριο θα πηγαίνουμε 10, 15, 20, 25. Στο τέλος θα παίζει το μόνο τρανκ τη εισαγωγή και εσύ τίποτα. Κατάλαβε.
1: Αχ, μα ξέρει τι χιούμορ έχουμε. Νίκο, ξέρει.
2: Λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι, κάναμε και μια ερώτηση ακόμη σήμερα και θέλαμε να μάθουμε αν έχετε λύσει ποτέ κύβο του Ρούμπικ, αυτόν τον κύβο που έχει τα τετραγωνάκια γύρω-γύρω. Λέω για του φίλου που ίσω δεν ξέρουν, Βρεμάνο.
1: Νομίζω είναι το πιο γνωστό, πιο γνωστό κύβο που υπάρχει. Ναι. Με τις πολύχρωμες πλευρές που όταν μπουρδουκλώνονται λες άστο καλύτερα, θα φτιάξω ένα παστίτσιο.
2: Έτσι λένε, άστο καλύτερα.
0: Μεταβάζει όλο κύβος εκεί.
1: Ναι. Το 18%.
2: Όχι, έτσι λένε, άστο καλύτερα. Το 82% δεν έχουν λύσει ποτέ. Ένα 18%
0: μπράβο.
2: Έχει λύσει, να ξέρετε.
1: Μπράβο σας. Θαυμάσια. Και εδώ μια φίλη μας είπε πως ο γιος της το κάνει σε 6 λεπτά. Έχει λύσει τον κύβο, εξαιρετικά.
2: Μπράβο του. Το κοριτσάκι που ήταν σε 6 δευτερόλεπτα. Έχουμε λίγο ακόμα, με λίγη προπόνηση θα το φτάσουμε.
1: Ναι, καλέ, αυτά είναι τα ρεκόρ. Είναι για να καταρρύπτονται.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: 4 ώρες παρέα είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και πολύ σας ευχαριστούμε και σήμερα για τη συμμετοχή, τα μηνύματα, τη δική σας την διάδραση, όλη αυτή που έχουμε και περνάτε καλά και το χαιρόσαστε και το χαιρόμαστε.
2: Και φυσικά αύριο πάλι 8 η ώρα θα είμαστε μαζί, τώρα όμως έρχεται.
0: Ραφαήλ Αδωτογλου για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες, μην τη χάσετε με τίποτα.
1: Πολύ ψυχραιμία σας στους φίλους οδηγού που είστε εγκλωβισμένοι στον περιφερειακό. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι μέχρι να περάσετε και την Νεάπολη προσδυτικά με τις καθυστερήσεις που αρχίζουν από το ύψος της Τούμπας. Αλλά να, η Ραφαήλ εδώ θα παρέα. Μέχρι να έρθει και ο Χαροκόπου στις 2 θα έχετε ξεμπερδέψει.
2: Ωραία κουράγια τους έδωσες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αύριο το πρωί 8 παρέα θα είμαστε και πάλι από τον Μάνο Βαλάνη,
0: τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Γιώργο Σεσματζή.
2: Καλή σας μέρα.
3: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
4: Τι θέλεις?
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη

0: αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: αλλάζω κρύ.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Θεσσαλονίκη. Η λίμνη Κορώνια έχει χάσει το 94% της αρχικής της έκτασης. Ηλία. Σήμερα απολογείται ο 26χρονος που χτύπησε με αερόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Τέσσερις νεκροί από τον τυφώνα Ντουζουάν στην Ιαπωνία. Χωρίς ρεύμα, χιλιάδες σπίτια. Τένις. Στις 3:20 ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με τη Λίντα Φρουβίρτοβα. Άραιη συννεφιά και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 42%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
2: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Τρίτη σήμερα, εντάξει, μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόδογλου και εσύ. Πάτα λίγο το volume γιατί έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε τα καλύτερα να ακούσουμε. Έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε pick the song. Γενικά όλα θα γίνουν με Κοσμοράδιο 95,1. Ακόμα και αν έχει κολλήσει εκεί στην κίνηση, και είστε πολλοί που έχετε κολλήσει στην κίνηση του περιφερειακού αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς Δυτικά. Αν μπορείς, αν σε προλάβω και μπορείς να αποφύγεις τον περιφερειακό, κάνε τα πάντα για να τον αποφύγεις. Αν πηγαίνεις δυτικά, δεν ξέρω, πάνε από το κέντρο, πάνε πάνω από την εξοχή, από τα Πεύκα, δεν ξέρω. Αλλά μην πας από περιφερειακό, θα σου πάρει περισσότερο χρόνο. Έχουμε καθυστερήσεις από έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι σχεδόν την έξοδο Πολύχνης, όπου έχει συμβεί ένα τροχαίο εκεί πέρα με μόνο υλικές ζημιές προς το παρόν, ξέρουμε. Λοιπόν, οπότε προσοχή και υπομονή και αποφυγή όσο γίνεται. Κατά τα άλλα, μέσα στο κέντρο, καθυστερήσεις έχουμε στην Τζιμισκή αυτή τη στιγμή και στην Εγνατία. Στη Λαγκαδά από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μέχρι την Αγίων Πάντων. Ενώ στα δυτικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή Μαρτίου, με Βουλγαρή, λίγη υπομονή παραπάνω. Και μην ξεχάσω εκεί, έξω από τη Σύνδο προς Χαλάστρα και έξω από τη Σύνδο και έξω από τη Χαλάστρα, έχουμε καθυστερήσεις λόγω των έργων. Πολύ κίνηση σήμερα. Δεν τελειώσαμε. Και Αντώνης Ρέμος, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά.

όνειρο είναι η φάση μας και σήμερα Κοσμοράδι 95,1, 12 με 2 εδώ είμαστε η πιο μουσική παρέα του μεσημεριού. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Ντόγλου και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και να πω κάπου εδώ την ημέρα που εγώ πήρα το δίπλωμα οδήγησης προσωπικά και μάλιστα όταν πήγε η εξετάστρια μέσα στα μάξι, της λέω μπορεί σήμερα να είναι η παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ελπίζω να μην είναι και η παγκόσμια ημέρα χωρίς δίπλωμα. Ναι, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Είναι επίσης η ημέρα των Χόμπιτ, χρόνια πολλά στα Χόμπιτ και στους Ρινόκερους, γιατί είναι και η παγκόσμια ημέρα του Ρινόκερου. Για τίποτα άλλο θα βγάλουμε καμιά παγκόσμια ημέρα ή έχουμε κορεστεί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια. Μιλάμε 32 χρόνια. Σταθεροί οι φανς της σειράς. Λοιπόν, μένεις στο Κοσμοράδι 95,1 και δεν χάνεις ούτε επιτυχία.

Χρήστος Μάστορας για τη Μαργαρίτα το τραγούδι που παίζει κυριολεκτικά. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 η μεσημεριανή σου παρέα. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αδόντογλου. Και μιλώντας για Μαργαρίτα, παιδιά τη προάλλε, ξέρετε, τη Μαργαρίτα στα κοκτέιλ τη σερβίρουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ποτηριού που είναι λίγο έτσι με πολύ λεπτό λαιμό και πολύ ανοιχτό προς τα πάνω σαν πιάτο. Τέλος πάντων, είχα πάρει μια Μαργαρίτα με καρύδα σε ένα μαγαζί και γύρω-γύρω μου βάλανε ενδοκάριδο. Αντί να μου το βάλουν μέσα, βρε παιδί μου το ενδοκάριδο. Έχω τρέλα το μεταξύ με τις καρύδες, τα ενδοκάριδα και όλα αυτά τα σχετικά τέλος πάντων. Και αυτά τα κοκτέιλ που γενικά σε αναγκάζουν λίγο να κάνεις τέτοια πράγματα με το ποτήρι, δηλαδή όχι να το κάνεις. Πού να το πάρεις το ενδοκάριδο με το δάχτυλο, να το γλύψεις. Τι να κάνεις, βρε παιδί μου, μέσα στο μαγαζί τώρα, μέσα στον κόσμο, τι πράγματα είναι αυτά που μας αναγκάζεται να κάνουμε. Κάντε πιο εύκολα κοκτέιλ, πιο απλά. Και α μην είναι Instagramικά. Δεν είναι ανάγκη, δεν πειράζει, θα ζήσουμε και έτσι. Λοιπόν, Άννα Βύση και Αιγαίο παίζει στο Κοσμοράδι 95,1.

0: Έτσι, καταλλήλους να αγαπάτε, γιατί βγαίνει και η δική μας ψυχούλα μετά. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Δεν ξέρω τι ώρα τελειώνουν οι υποχρεώσεις σου σήμερα, αλλά εμείς μπορούμε για λίγο να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχουν, ευρε παιδί μου, γιατί μόνο έτσι βγαίνει η ζωή, αλλιώς δεν βγαίνει. Λοιπόν, ώρα για το καθημερινό μας μουσικό δίλημα. Αυτό είναι το Pick the Song, δηλαδή ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θα παίξεις στον αέρα στις 2:15. Συγκεκριμένα είμαστε ανάμεσα σε. Βασίλης Καράς, Άστινα λέει.
1: Άστινα λέει, Άστινα λέει, εκείνη μόνο ξέρει.
2: Βασίλης Καράς, θα μου κλείσεις το σπίτι.
1: Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά.
0: Έτσι, Βασίλη Καρά, σας έχω σήμερα τα πρώτα μου μπουζούκια. Παιδιά, το παρθενικό μου ταξίδι στον κόσμο των μπουζουκιών ήταν ο Βασίλης ο Καράς, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ένα από τα δύο τραγούδια θα παίξει στον αέρα στις 2:15 και θα είναι αυτό που θα ψηφίσετε εσείς ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πώς ψηφίζετε? Μπαίνετε στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί βρίσκεται η ψηφοφορία στα story μας συγκεκριμένα. Οπότε δες τα, ψήφισε και Κοσμοράδιο μένει εδώ φυσικά, γιατί η μέρα θέλει μουσική. Και Νίκο Βέρτη, είσαι μια γλυκιά μπαλάντα.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Πέρι μας αγαπάω και Ρία Ελληνίδου. Ακούστε το Κοσμοράδιο 95,1. 12 με 2 εδώ το μεσημέρι σου έχει μουσική υπόκρουση. Και εγώ να στείλω τα φιλιά μου σε όσους είστε εδώ συντονισμένοι και σήμερα. Στο Μάριο είναι στην παρέα μας, στη Βιβή από την Άγκυρα, στο Βασίλη και στο Βαγγέλη που είναι στην Κοζάνη και δουλεύει λέει μέχρι τις 8. Αλλά όλα γίνονται καλύτερα με Κοσμοράδιο. Επίσης να στείλω φιλιά στη μαμά μου τη Μέρη, στην Άσυρο Θεσσαλονίκης. Και να σου πω ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η μόδα γίνεται αγάπη από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η πράξη αγάπη σε περιμένει στο Κάγιο Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 68 για ένα μεγάλο charity μπαζάρ αγάπης. Γυναικεία, αντρικά και παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, κομμάτια από γνωστά brands και επιλεγμένα είδη που έχουν προσφέρει μεγάλοι influencers και άνθρωποι που στηρίζουν τη δράση. Όλα καινούργια σε άριστη κατάσταση από 1 ευρώ και μετά έχει και πάρτι μετά τις 8 μετά τον μπαζάρ, να ξέρεις. Οπότε, ό,τι και αν κάνεις, παίρνει από εκεί μία βόλτα. Λοιπόν, και μείνε στο Κοσμοράδι 5&1 για να συνεχίσουμε δυναμικά για το δεύτερό μας μουσικό ημίχρονο.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip, σκόνη, Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, μία σύλληψη και πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ για παρεμπόριο. Κατασχέθηκαν 671 προϊόντα. Και Σαριανή, χειροπέδεσε 48χρονο οδηγό γιοταχή που επιτέθηκε σε γυναίκες αστυνομικούς όταν πήγαν να του γράψουν παράβαση. Φθιώτιδα, προφυλακίστηκε ο 46χρονος που χτύπησε 10χρονο και τον απείλησε με σουγιά. Ιαπωνία, 4 νεκροί από τον τυφώνα Ντουζουάν. Χωρίς ρεύμα, χιλιάδες σπίτια. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Εντόδογλου και αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα μαζί. Το δεύτερό μας ημίχρονο, αν θες, είναι 1:05 πρώτα λεπτά, ώρα να πάρει μπρος και η υπόλοιπη μέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς, η Φωκία, η Ζωγραφιά και η Λουίζα, όχι το τσάι, ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε και καθυστερήσεις στον περιφερειακό, αν κατευθύνεσαι δυτικά από έξοδο Κωνσταντινού Πολίτικα μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου, ενώ προς ανατολικά στην έξοδο Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Πολύχνης. Στο κέντρο τα πράγματα επίσης επιβαρημένα στις κεντρικές οδούς, Τσιμισκή και Εγνατία, κυρίως στα πανεπιστήμια. Μετά βλέπω στο φανάρι του Βαρδάρη, αλλά και στη Λαγκαδά, αν κατευθύνεσαι προς Δαβάκη, θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή από την Αγίων Πάντων, μη σου πω. Είναι το σημείο εκείνο το περίεργο, ξέρεις, αυτή η Δαβάκη κάτι έχει κατάρα, δεν ξέρω. Εγώ δεν τυχονεύω καθόλου, όλο κάτι γίνεται σε αυτή τη Δαβάκη και γίνονται και πολλά ατυχήματα, οπότε θέλει η προσοχή, είναι περίεργη διασταύρωση. Ανατολικότερα τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλία, από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη έχουμε καθυστερήσεις, κυρίως αν κατευθύνεσαι προς κέντρο, και στη Βασιλίσσης Όλγας, το ύψος εκεί της Μαρτίου μέχρι Μπότσαρη. Δύσκολα τα πράγματα, Πέγγι μου. Μη μου ζητάς να ακούσουμε, γιατί όσο ζω, μα ζω.

0: ώρα 0 και Γιώργο Σαμπάνης. Η ώρα είναι 9 και 21, Γιώργο μου. Σαμπάνη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μας αρέσει και η ώρα 0. Όλα μας αρέσουν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και ξέρεις τι άλλο μας αρέσει πολύ. Το φαγητό, ώρες που είναι. Γι' αυτό και θα στείλω δύο τυχερούς. Βασικά, έναν τυχερό που θα πάρει ένα κομμάτι μου μαζί του. Για ένα γεύμα ειδείπνου αξίας 40 ευρώ στο Black Dagger στη Σταυρούπολη Μεγάλο Αλεξάνδρου 16. Το μαύρο στιλέτο, το λόγο, το έχεις δει σίγουρα από το 2019 είναι εκεί. Το σήμα κατά τεθέν των burgers στα δυτικά, που εδώ και χρόνια αναβαθμίζει το street food στην πόλη μας με τα περίφημα Smash Burgers του, αλλά και το νέο του concept με τις λαχταριστές μπαγκέτες. Βασικά, θα δοκιμάσεις ό,τι θέλεις και έτσι όπως τα βλέπω και εδώ, χοιρινά μπριζολάκια και βαπάκια, φιλετίνια, αχ, είναι η ώρα δύσκολη. Οπότε δεν θα πω περισσότερα. Θα σου πω μόνο ότι για να μπει στην κλήρωση μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 698-2951-951. Γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη burger. Λοιπόν, καλή τύχη.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
4: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όχι άλλο κάρβουνο. Καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
3: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Μαρσό και Γρανίτα από Λεμόνι στο Κοσμοράδιο 95,1. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, την αγαπημένη σου παρέα, το soundtrack του μεσημεριού σου. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και αυτή την Κυριακή και τη Δευτέρα, 27 και 28 Σεπτεμβρίου, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Έχουμε το Θεσσαλονίκη Wine Selfie. Εγώ αυτό περίμενα όλο το καλοκαίρι, να ξέρετε. Λοιπόν, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και τις 2 μέρες, δοκιμάζεις μερικά από τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και αποκλειστικότητες που εκτίθενται για πρώτη φορά. 250 ετικέτες κρασιών από διαφορετικά εινοποιεία, εισαγόμενα και ελληνικά, ταξινομημένα, ποικιλία, χρώμα, στυλ. Έχει για όλα τα γούστα. Να ξέρετε, ακόμα και εγώ που είμαι περίεργη σε αυτά, τη βρίσκω τη φάση μου εκεί. Τιμόμενη ποικιλία για φέτος είναι το μοσχοφύλερο. Παίρνεις το ποτηράκι σου και δοκιμάζεις ό,τι θες. Πληροφορίες βρίσκεις στο site μας, κοσμοράδιο.gr. Και

Αντώνη Ρέμο από τα παλιά, τη throwback. Πε μου, τι ζητά, με ταξιδεύει αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Και λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα τη αλήθεια, στο παιχνιδάκι μα, το Pick the Song. Αυτό είναι το ωραίο, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το διαλέξατε εσεί, Βασίλη Καρά, Άστινα λέει, ή θα μου κλείσει το σπίτι. Άστινα λέει, αυτό είναι το νικητήριο για σήμερα. Αυτό ψηφίσατε οι περισσότεροι. Δυνατό το ντέρμπι. Ήταν δυνατό. Είχαμε εκεί πέρα μάχη. Δυνατή. Αλλά αυτό είναι που κερδίζει. Αυτό είναι που ψηφίσατε οι περισσότεροι. Τα αφιερώνω στη μαμά μου τη Μέρη. Της αρέσει πολύ ο Βασίλης Καράς και σε σένα που τον απολαμβάνεις και το λατρεύεις και τον ψήφισες. Άστινα λέει, Βασίλης Καράς και Pixlax.

0: Από όπου και αν ακούς, από Μέχικο, από Ρίο, από Μαρόκο, Μιλάνο, αεροπλάνο, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και τα ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr. Είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου στην παρέα σου μέχρι τώρα, βασικά, γιατί δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, καλά, είναι 2 παρά 6, αλλά καταλαβαίνεις, θα έρθει ο Βασίλης Χαρακόπος, εδώ θα είναι, είναι έτοιμος, προετοιμασμένος, για να σου φέρει τις καλύτερες επιτυχίες για το επόμενο 2 ώρα, να γεμίσει μουσική το μεσημέρι σου. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο, ίδια ώρα, ίδια παρέα, και βλέπουμε τι θα μας φέρει η μέρα. Μέχρι τότε, ξέρεις, Τετάρτη, είναι πολλά γίνονται. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου και μια μικρή υπενθύμηση σου έχω. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλα τέλεια σήμερα για να είναι μια τέλεια μέρα. Έτσι δεν χρειάζεται. Take it easy. Έτσι το λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό σας μεσημέρι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ετοιμάσου, βάλε τα αθλητικά σου και είσαι πανέτοιμος για γυμναστήριο.
3: Πάρα πολύ.
4: Είναι, είναι.
3: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν με βλέπεις.
4: Γυμναστήριο. Είναι, λέει, ένα καινούριο μπουγατσατζίδικο. Ή σουβλατζίδικο.
3: Δεν παρατάτε, λέω. Okay,
2: λοιπόν, Μιραντά, όταν θα το βάλεις να κάνει, ας πούμε, μέγιστα στήθος, έτσι, θα το βάζεις να μυρίζει μαύρη σοκολάτα. Γιατί λέει.
3: Μαύρη όχι, σοκολάτα.
2: Ναι, η μυρωδιά της σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση, Γιώργο.
3: Βάλτε μου ρε τίποτα της προκοπής. Μαύρη σοκολάτα θα μου βάλετε να μυρίζω.
4: Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν σ' αρέσει. Εσύ,
3: ναι.
4: Θα τα πάρεις το κράνος, ναι. Θα πεις φέρε τώρα την μπάρα,
3: ναι.
4: Ενώ αν μύριζες παντσέτα θα λέγεις να τη φάω.
2: Λοιπόν,
4: ναι.
2: Πρόσεξε, 18 περισσότερες επαναλήψεις θα κάνεις, λέει, με την σοκολάτη μαύρη, ναι, ενώ ναι, με σοκολάτα γάλακτος περίπου 9. Με τη γάλακτος δεν φθουράει, καταλαβες.
3: Με την μαύρη δεν θα κάνω καμία, θα σηκωθώ και θα φύγω. Να με παρατήσετε ήσυχο.
4: Γιώργο, γυμναστική είναι και το τρέξιμο, ναι. Άρα πάλι ωφελημένος θα είσαι.
3: Καλά, σιγά με φύγω τρέχοντας. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
4: yeah,
1: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στην οδό Θεαγένους Χαρίση. Χανιά. Συνελήφθη 23χρονος Αιγύπτιος που έκρυβε ναρκωτικά σε αυλή σχολείου. Ιωάννινα. Εντοπίστηκαν 2 βίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό της λίμνης Παμβότιδας. Εκλογές στη Ρωσία. Ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο κέρδισε το κόμμα του Πούτιν. Σούπερ Καπ γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας τον τελικό την αναγέννηση Άρτας με 30-18.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς τα κάνουμε παρέα, παιδιά, μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημεράκι Τρίτης με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Αμέσως πάμε και γρήγορη βόλτα στους δρόμους, όπου αρκετά προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα. Κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρεπος και σε σημεία σε Παλαιού Σταθμού, Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου, στο Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα Ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, στη Βασιλή Σόλγας από το ύψος του Ντεπό μέχρι και λίγο πριν τη Συνδίκα, όπως προβλήματα συναντάς και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, εκεί Μπότσαρη με Βούλγαρη, λίγο πιο έξω περιφερειακός, ρεύμα προς Ανατολικά καθυστερήσεις υπάρχουν από το Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο Μετέωρων, όπως επίσης ρεύμα προς Δυτικά, εξίσου καθυστερήσεις συναντάς από την Ανοτούμπα μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Επίσης, προβλήματα αρκετά μάλιστα έχουμε για ακόμα μια μέρα στον δρόμο Χαλάστρα Σύνδου με έργα εκεί. Να ταλαιπωρούν αρκετούς. Θα κρατηθώ και δεν θα πω κάτι παραπάνω. Υπομονή λοιπόν θα χρειαστείς και εκεί και στα διάφορα σημεία της πόλης αυτή την ώρα. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Μοναδικός μας ζώο για πάντα εδώ. Σαν δυο σταγόνες βροχής μας αρέσει πολύ. Έπαιξε δυνατά μεσημέρι Τρίτη στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Τι έχουμε σήμερα, παιδιά? Έχουμε διαγωνισμό για παράσταση στη δεύτερη μας ώρα, κάπου εκεί προς τις 3.30, για πολύ ωραία παράσταση για την Παρασκευή στο Κολοσσέον. Έχουμε δρόμο γενικά μπροστά, οπότε αμέσως πάμε στα της επικοινωνίας μας, όπου σε περιμένω στο Viber. Εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Παράλληλα, σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων και στις ευχές της ημέρας. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πολύχρονοι με υγεία, όπως χρόνια πολλά σήμερα στη ζωγραφιά Λουίζα, Λοίζο, Φωκά και Φωκίνα. Να χαίρεστε το όνομά σας πάντα με υγεία. Από την άλλη, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά, μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Έπαιξε το απολαύσαμε μεσημέρι Τρίτη με εμά πάντα μαζί στου 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πω νέα μελέτη δείχνει πω η μυρωδιά τη σοκολάτα μπορεί να ενισχύσει την απόδοση στην άσκηση. Στην έρευνα, λοιπόν, συμμετείχαν 23 υγιεί άνδρε, οι οποίοι έκαναν ασκήσει τετρακεφάλων ενώ εκτίθεντο σε διαφορετικέ μυρωδιέ. Έτσι, όσοι μύριζαν μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, ναι, γιατί χωρί 90 δεν πιάνει αυτό, να ξέρει. Οπότε έκαναν περίπου 18 περισσότερε επαναλήψει σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μυρωδιά επίση τη σοκολάτα γάλακτο οδήγησε σε αύξηση περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεων. Όπω παράλληλα, όσοι μύριζαν μαύρη σοκολάτα ανέφεραν λιγότερη πείνα και μεγαλύτερο κορεσμό. Με του ερευνητέ, βέβαια, να τονίζουν ότι χρειάζονται μεγαλύτερε μελέτε, καθώ η έρευνα ήταν μικρή και αφορούσε μόνο νεαρού άνδρε. Και φυσικά, αν θέλει να μάθει περισσότερα, τα βρίσκει όλα σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Τώρα, πάμε για μουσική. Αναστασία, αμαρτίε είναι αγαπημένο και παίζει αμέσω δυνατά στο μεσημέρι μα στου 9-5 και 1.

Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί έπαιξε δυνατά, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα βέβαια και στους φίλους που μας ακούνε σε άλλο time zone. Καλημέρα λοιπόν εκεί στα παιδιά, την Άννα, τον Άλεξ και την Εφέλη στον Καναδά που μου στέλνει έτσι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από το συννεφιασμένο Τορόντο. Γεια σας παιδιά. Αλό σε όλους. Εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το οριακά φθινοπορεινό, θα έλεγα, μεσημέρι Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 22 προς 23 οριακά αυτή την ώρα, με δροσιά λοιπόν και καλές για την εποχή θερμοκρασίες. Με το θερμόμετρο αυτήν την εβδομάδα, το οποίο δεν θα ξεπεράσει γενικότερα τους 25, όσο για σήμερα απολαμβάνουμε τον ήλιο προς το παρόν, αν και οι προγνώσεις δείχνουν και έδειχναν και κάποιες συννεφιές για το υπόλοιπο της ημέρας. Επίσης, αύριο από το πρωί μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης θα έχουμε ηλιοφάνεια και έπειτα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή βλέπω παιδιά ότι πάμε για κάτω από τους 20 πλέον, με συννεφιές και κάποια ψιλόβροχα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό της εβδομάδας. Όσο για τη μουσική μας, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Η Ιουλία Καλυμάνη, ανεξάρτητη, μας ανεβάζει. Το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και ένα με εμάς πάντα παρέα στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα φυσικά σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είτε μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά. Επίσης, να σε ενημερώσω γρήγορα πως στο Insta από χθες ξεκίνησε πολύ ωραίος διαγωνισμός για Πράγα 25 με 28 Οκτώβριου. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις έτσι ένα πολύ δυνατό, ένα μαγικό βασικά τριήμερο, μπαίνεις εκεί, ακολουθείς τη διαδικασία και τσεκάρεις την τύχη σου για να απολαύσεις την πανέμορφη Πράγα. Από την άλλη τώρα, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ή σε οποιονδήποτε έτσι. Σε οποιοδήποτε σενάριο να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Ενδεχομένως λοιπόν λίγο πολύ σε όλους να έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και εννοείται σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό για παράσταση και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες φυσικά να παίζουν πάντα στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι.
0: Κάθε πρωί στις 8.

0: Λοιπόν,
1: και φαντάζομαι ότι βρήκες την ευκαιρία να κάνεις ένα ωραίο story, να βγάλεις ένα βίντεο έτσι πολύ καλλιτεχνικό για σένα.
2: Κοιμήθηκα.
1: Τι έκανα έτσι.
2: Κοιμήθηκα.
0: Και πού κατέβηκε.
2: Ευτυχώς ξύπνησα στο τριβάνι, αυτό σας λέω μόνο.
1: Κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι. Άλλη μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
0: Ξυπνήστε!
1: Ναι, Γιώργο, σε βλέπω να φτάνε στο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Άνετα.
1: Και που εκεί που λέει, αποβιβαστείτε. Αδειάστε! Φύγετε!
0: Καλέ, κύριε!
1: Ξυπνήστε, καλέ!
0: Και είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσει. Θα ξυπνήσω μια και καλή, Γιώργο.
2: Ταξί θα έπαιρνα.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος διοκόμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Κεντρική Μακεδονία. 46 παραβάσεις για μη χρήση κράνους καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Φθιώτιδα. Προφυλακίστηκε ο 46χρονος που χτύπησε 10χρονο και τον απείλησε με σουγιά. Ισπανία. Κότερο με πάνω από 2 τόνους ναρκωτικών κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από μεγάλη επιχείρηση. 4 συλλήψεις. Τσεχία. Επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και έκτακτο φόρο στα διηλιστήρια.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

Εδώ λοιπόν, μεσημέρι Τρίτης και ανεβαίνουμε μαζί. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιοφωνό σου μόνιμα συντονισμένο στους 95 και 1. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως αρκετά προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα κεντρικά. Συναντάς σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βαρδάρη, καθόλου το μήκος βέβαια της Λεωφορονίκης στην 26η Οκτωβρίου, ειδικά εκεί στην πύλη του λιμανιού, όπως και σε σημεία των μοναστηρίων και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα οι κλασικές καθυστερήσεις έχουμε. Υπάρχουν στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέαπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, στα Φανάρια, σε Λαμπράκη και Παπαναστασίου, σε Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, στη Βασιλίση Σόλγας Μαρτίου με Συνδίκα, όπως προβλήματα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, όπως επίσης ρεύμα προς δυτικά, καθυστερήσεις αντίστοιχα στον K12 στην είσοδο του ρεύματος στον Φοίνικα, όπως και από την Άνω Τούμπα μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Επίσης, προβλήματα και στο δρόμο Χαλάστρα Σύνδου. Βέβαια, κάπως καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα αυτή την ώρα εκεί. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, κατάλαβες τι έρχεται. Τραγουδάρα λοιπόν, Πασχάλης Τερζής. Έχω μια αγάπη για ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Με εμάς πάντα εδώ. Πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας, στους 9.51.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Για την επόμενη, έπαιξε δυνατά στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου, η μέρα των Χόμπιτ, παγκόσμια ημέρα ρινό καιρού, όπως και παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας και αμέσως τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 22 του Σεπτέμβρη. Να πούμε πως το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της πολυαγαπημένης αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Στα Φιλαράκια. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην έχει δει τουλάχιστον ένα επεισόδιο. Έπειτα το 1951 γεννιέται ο Άγγλος τραγουδιστής David Coverdale, τον Whitesnake και Deep Purple. Όπως τέλος το 2001 ο Αντώνης Φώτης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Όσο για εμάς, κάνουμε παρέα στο μεσημεράκι Τρίτης. Εσύ μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω με το σημερινό μας διαγωνισμό, που αλλού φυσικά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Living.

Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, μας ανεβάζει, έπαιξε μόλις σε 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως χωρίς καθυστέρηση πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για 5 παρακαλώ διπλές προσκλήσεις για την παράσταση των ΡΕΠΑ Παπαθανασίου Όχι Άλλο Κάρβουνο για το βραδάκι Παρασκευής στις 9 και 4 στο Θέατρο Κολοσσέων, όπου το έργο πρόκειται έτσι για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στο σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα, όπως παράλληλα να αναρωτιόμαστε για το τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο λοιπόν δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο. Εσύ για τη συμμετοχή σου ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, κατάλαβες, έρχεται Νίνο, ο Θεός είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

Μας άρεσε ήδη πολύ. Πάνω Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση, έπαιξε μόλις δυνατά και αποκλειστικά στους 95 και 1. Φυσικά, μιας και το ξέχασα πριν, να πούμε ότι άμεσα συσχετισμένο με το σημερινό μας διαγωνισμό είναι ότι η παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο είναι Ρέπας Παπαθανασίου και πρωταγωνιστούν Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαργκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Επίσης την Παρασκευή ο Αντώνης Λουδάρος, ο αγαπημένος Αντώνης Λουδάρος, θα περάσει από εδώ για πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο για έτσι μια ωραία πρωινή κουβεντούλα. Θα μας πει και για την παράσταση, οπότε μείνε εδώ για να τα μάθεις όλα. Από την άλλη τώρα, μιας και Σεπτέμβρης ακόμα και είναι από τους αγαπημένους μου ταξιδιωτικούς μήνες, γρήγορα να πούμε πως αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel, όπου τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Οπότε κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις τον deal, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εμείς πάμε αμέσως για μουσική. Νίκος Οικονομόπουλος, τη τραγουδάρα, για κάποιο λόγο έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράθυρα.

άκουσες πρώτος και αποκλειστικά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Ο καινούριος Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα, περίπου 5 λεπτά πριν από τις 4 στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως σε πολύ λίγο στις 4 ακριβώς ξεκινά το στο Ιβανόφυλλο το φιλικό του Άρη με την Πασάκ Σεχίρ για τον μπάσκετ. Όσο για το ποδόσφαιρο δεν έχουμε κάτι από ό,τι νομίζω. Τώρα, όσον αφορά την τηλεοπτική σεζόν που ξεκίνησε χθες, ήδη έχω ξεχωρίσει το ρηφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο παίζει Δευτέρα με Τετάρτη στον Αλφα, και το Κάμπινγκ στο Μέγκα. Ίδιες μέρες και ώρες στις 9 και τα 2. Οπότε αυτές είναι προς το παρόν οι προτάσεις μου. Εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
2: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζύγισε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
3: Στην ιστορία. Πήραν σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Παιδιά, μπορεί να εντάξει το σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
3: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε
1: ταριχεύσει.
2: Βαλσαμωμένο. Σα παθεί.
3: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
1: Μάλλον.
3: Δεν καταψύχθηκε.
1: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες.
3: Ναι.
1: Κάνε 8 επί 2,54.
2: Κάτσε, περίμενε.
3: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί.
1: 16.
3: Ξέρετε τι όμως. Τρώγαν μία φορά.
1: Κακή διατροφή.
3: Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
2: δέρα. Είναι 20 εκατοστά.
1: 20 εκατοστά.
2: 20,32 για την
1: μεγάλη.
2: Φίλε. Αυτό που είδε επί 2. Εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, αυτό στο μήκος,
1: ναι.
3: Δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
1: Όπου καημένος.
3: Ξέρουμε.
1: Πώς βγήκε.
2: Με έναν πόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγγι 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 19χρονος που προσπάθησε να ανοίξει θύρες διανομής δεμάτων. Στους δρόμους της Καβάλας και της Στάσου οι κάτοικοι που εναντιώνονται στη δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξιδίου του άνθρακα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας δύο προσφυγές ακύρωσης του έργου. Νέο κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα στη Λιβαδιά Σερών. Στο νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Ηγουμενίτσα. Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ιράκ και Γεωργία απαγορεύουν τις πτήσεις Ιρανικών εταιριών στο έδαφος τους.

ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λοιπόν, με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό υποδεχόμαστε την πρώτη official φθινοπορεινή μέρα του Σεπτέμβρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά, να μην κρυώσατε πολύ και να πήρατε ίσως το πρώτο σας ζεστό καφεδάκι. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου μέχρι τις 6 και θα τα περάσουμε φίνα με διαγωνισμό, θέματα και φιμπρίο διάθεση, φυσικά τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, αλλά και ενημέρωση. Φίλε μου, οδηγέ, η καρατά σου είναι αρκετά επιβαρημένη, το ίδιο και η λοφόρος Νίκης, και από ό,τι φαίνεται ο περιφερειακός έχει τα θεματάκια του προσδυτικά εκεί σε Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά ένα μικρό κολληματάκι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η λοφόρος Μίκη Θοδωράκη έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες, το ίδιο και η λοφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ νομίζω ότι επάξια μπορούμε και σήμερα να πάμε με το μότο οδηγέ κουράγιο, άκου Κοσμοράδιο. Έρχεται η Πέγκη Ζήνα, αλλά και ο Νίκος Απέργης, αλλά πρώτα κάτι από τα παλιά. Γιατί ρε παιδιά, πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε ενώ τη Σφακιανάκη. Μήπως είμαι τρελός, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να το ζήσουμε παρέα στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: SNI τίποτα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσημα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αλλά εσύ το ακούσα αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδεόμαστε όχι μόνο μέσα από ένα ραδιο σουσού, αλλά και μέσα από τη μουσική. Και μια και μιλάμε για συνθέσει, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με περισσού που λεγόταν φρικτορίε. Προφανώ μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και τώρα, όπω είπα, συνδεόμαστε και μέσω τη ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και μέσω τη μουσική. Δηλαδή, έχουμε βρει χιλιάδε τρόπου επικοινωνία, σε ανάγκη όμως για να συνδεόμαστε μεταξύ μας δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπορείς να το κάνεις στο telecom.gr και φυσικά κάνεις και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, γιατί σε λίγο έχουμε και αναβίσει κάτι από τα παλιά, αλλά και Θοδωρή φέρει κάτι από τα νέα.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Καλή.
4: Τίτλος:
5: Δεν παλεύετε.
6: Όχι.

αφού τα είπε ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να τα πω κι εγώ. Σήμερα λοιπόν, 22 Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά στο Φωκά που έχει την ονομαστική του εορτή και φυσικά χρόνια πολλά σε ένα φίλο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Επίσης, 22 Σεπτεμβρίου το 1994 γνωρίσαμε 6 φίλους οι οποίοι εν τέλει έμελε να γίνουν φίλοι ολόκληρου του πλανήτη. Συγκεκριμένα έκανε πρεμιέρα η σειρά Τα Φιλαράκια, η σειρά Friends δηλαδή, και μπήκανε σαν σήμερα για πρώτη φορά στις τηλεοράσεις μας και τελικά έμειναν εκεί παιδιά για 10 ολόκληρες σεζόν και 236 επεισόδια. Μπορεί αυτή τη στιγμή όλη η παρέα να είναι ακόμα έτσι αρκετά δεμένη, χωρίς δυστυχώς τον Τσάντλερ, ο οποίος έφυγε πριν μερικά χρόνια από τη ζωή, αλλά εμείς νομίζω ακόμα τους βλέπουμε με πάρα πολύ χαρά και τους σκεφτόμαστε συνέχεια. Και μια και είπα, σκέφτομαι συνέχεια κάτι από τα παλιά της ανασβήσει, τι θα έλεγες? Εγώ θα πω ναι.

Και ένοχο και κορμί και Νίκο και Οικονομόπουλο. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί μου όλε τι νούμερο είναι ελληνικέ επιτυχίε. Και αν θέλει να έρθει να ανέβουμε ακόμη περισσότερο μαζί, στείλε μου ένα μήνυμα στο 6982-951-951. Όπω έκανε ο φίλο Βαγγέλη που μα ακούει από την Κοζάνη, ο φίλο Γιάννη που μα ακούει από την Έδεσα και ο Γιώργο με το Μιτσάρα. Ο Μιτσάρα, παιδιά, είναι ένα γαλλικό bulldog με τα αυτιά εκεί απάνω σαν κερέ, ο οποίο κάθε φορά στι φωτογραφίε με κοιτάζει περίεργο. Σκύλο με κοιτάζει περίεργα. Πάρα πολύ μ' αρέσει ο Μιτσάρα. Αλλά αν πας να στείλεις μήνυμα από το smartwatch σου και το smartwatch κολλήσει τη στιγμή που πας να πατήσεις την αποστολή, αυτό, παιδιά, είναι ο νόμος του Μέρφη. Αλλά να ξέρεις ότι αν κολλήσει, αν το βλέπεις και είναι κολλημένο αυτή τη στιγμή, πρέπει να το πας στο Γερμανό. Γιατί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και αυτή τη στιγμή έχεις 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Από μένα το έμαθες, να ξέρεις, σημείωσέ το αυτό και θα με θυμηθείς την επόμενη φορά. Νίκος Βέρτης, έλα μαζί μου τώρα στους 9, 5 και 1.

0: αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Οριακά με κάνει και ερωτεύομαι. Χρήστος Μάστορας για όλα ικανή στο Κοσμοράδιο 95,1. Και παιδιά, είμαστε λίγο ειλικρινείς. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε κάτι μόνοι μας? Ας πούμε το λάπτοπ το οποίο κράσαρε. Κάνεις 20 φορές restart, βγάζεις μπαταρίες, τουλάχιστον στα παλιά τα λάπτοπ που έβγαινε η μπαταρία, ξέρεις, από κάτω. Φυσάμε τις υποδοχές, κουνάμε τα καλώδια πέρα εδώ, θα δοκιμάζουμε φορτιστές, το κάνουμε λίγο πατ-πατ, αλλά δεν πιάνει. Αν θέλεις σοβαρό, καλό και γρήγορο σέρβις, το πας στο Γερμανό. Είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις και με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας έχεις 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Και κάπως έτσι, επειδή ο χρόνος όταν περνάς καλά κυλάει σαν νερό, να στείλω τα φιλιά μου στο Χρήστο αλλά και στη Μαρία που μόλις μου έστειλαν τα μήνυματά του στο Viber, και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ετοιμάσου, βάλε τα αθλητικά σου και είσαι πανέτοιμος για γυμναστήριο.
3: Πάρα πολύ.
4: Είναι, είναι.
3: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν με βλέπεις.
4: Γυμναστήριο. Είναι, λέει, ένα καινούριο μπουγατσατζίδικο. Ίσου βλατζίδικο.
3: Δεν παρατάτε, λέω εγώ.
2: Λοιπόν, Μιραντά, όταν θα το βάλεις να κάνει, ας πούμε, μέγιστα στήθος, έτσι, θα το βάλεις να μυρίζει μαύρη σοκολάτα. Γιατί λέει.
3: Μαύρη σοκολάτα.
2: Ναι, η μυρωδιά της σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση, Γιώργο.
3: Βάλτε μου τίποτα της προκοπής. Μαύρη σοκολάτα θα μου βάλετε να μυρίζω.
4: Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν σ' αρέσει.
3: Ναι.
4: Θα τα πάρεις το κράνος, ναι. Θα πεις φέρω τώρα την μπάρα,
3: ναι.
4: Ενώ αν μυρίζεις παντσέτα θα λες να τη φάω.
2: Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε, 18 περισσότερες επαναλήψεις θα κάνεις, λέει, με την σοκολάτη μαύρη,
3: ναι,
2: ενώ
3: ναι,
2: με σοκολάτα γάλακτος περίπου 9.
4: Α,
2: με τη γάλακτος δεν φθουράει, καταλαβες.
3: Με την μαύρη δεν θα κάνω καμία, θα σκοτώ και θα φύγω. Να μην παρατήσετε ήσυχο.
4: Γιώργο, γυμναστική είναι και το τρέξιμο, άρα πάλι ωφελημένος θα είσαι.
3: Καλά, σιγά με φύγω τρέχοντας, αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89.

0: Skip Scone Gigapack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται σήμερα η ασφαλτόστρωση στην οδό Θεαγένους Χαρίση. Χανιά. Συνελήφθη 23χρονος Αιγύπτιος που έκρυβε ναρκωτικά σε αυλή σχολείου. Ιωάννινα. Εντοπίστηκαν δύο βίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό της λίμνης Παμβότιδας. Εκλογές στη Ρωσία. Ρεκόρ εδρών στο Εθνικό Κοινοβούλιο κέρδισε το κόμμα του Πούτιν. Super Cup γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το τρόπαιο κερδίζοντας τον τελικό την αναγέννηση Άρτας με 30-18.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: μαζί του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λέω εγώ με σένα τι, όπως ρωτάει και ο Γιώργος Σαμπάνης. Μα θέλω να περάσουμε άλλα 60 λεπτά παρέα σε τούτο εδώ το ραδιοσουσού στο Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, φίλο μου που κόσμο συντονίστηκε τώρα, αλλά και σε εσένα που ήσουν εδώ από την αρχή. Με τη θερμοκρασία στην πόλη στους 23,1 βαθμούς Κελσίου και αίσθηση, όπου πήγε 22,9 όση ώρα μιλούσαμε. Με αίσθηση σαν 23, ενώ το βράδυ θα είναι το πιο κρύο μέχρι τώρα, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει στους 17. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε τις χαλουινοίστικες κολοκύδες. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6. Και αν αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι η καρατά σου είναι αρκετά επιβαρημένη. Ενώ αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στη λεωφόρο Νίκης, αλλά και στον περιφερειακό. Προς δυτικά, στο κλασικό και εικονογραφημένο σημείο μας, εκεί από την Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο. Ενώ προς ανατολικά, 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να εκείνο το σημειάκι που κάθε μέρα με λίγο πολύ μας ζορίζει. Ενώ και η Κωνσταντινού Καραμαλή έχει αρκετές καθυστερήσεις στους φωτεινούς σηματοδότες. Σε λίγο μετά, έτσι από κάποιες νούμερο εν ελληνικές επιτυχίες, έχουμε και διαγωνισμό. Πρώτα όμως έχουμε συμφωνία χαρακτήρων. Ναι, αυτό θα πω εγώ.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές,

0: Ηλίας Βρετός, το τραγούδι λέγεται «Λάθος σου» και το ακούμε στους 9.5 και 9. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και νομίζω ότι όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε γίνει λίγο πιο ματζέντα, καθώς υπάρχουν παντού ματζέντα καταστήματα Telecom, έχουμε πια το σήμα της Telecom στο κινητό μας, πια η εφαρμογή λέγεται Telecom App, το ίντερνετ στο δίκτυο θα είναι Telecom 5G και φυσικά στο wallet έχουμε το Magenta Pay και όλα αυτά επειδή η Telecom είναι εδώ για να δημιουργήσει μια νέα συνολική εμπειρία για εμάς. Μπορείς να τα αναζητήσεις όλα στο telecom.gr, αλλά επειδή ξέρω ότι και κάτι άλλο μας συνδέει πάρα πολύ και αυτό είναι τα ψώνια, θέλω σε λίγα λεπτά να σου δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Decoro. Μείνε λοιπόν κόσμος συντονισμένος, γιατί δεν επιστρέφω μόνο με διαγωνισμό, αλλά επιστρέφω και με Ιουλία Καλυμάνη.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν

Κοσμοράδιο 95,1. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk, Scandinavian Sleep in 11.

Θέτω τώρα εγώ το ερώτημα. Στα ραντεβού με τη Θέα, όπως μας λέει και η Ουλία Καλυμάνη, τι φοράμε ρε παιδιά? Γιατί τώρα ο καιρός που είναι μία έτσι, μία χιουβέτσι, νομίζω ότι μας έρχεται η ανάγκη μαζί με την μελαγχολία του φθινοπόρου να κάνουμε ψώνια. Παρόλο που μπορεί να έχουμε ρούχα, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γι' αυτό η Decoro είναι εδώ και χρόνια το Fashion Destination κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα. Και δεν έχει μόνο γυναικεία ρούχα, αλλά έχει παπούτσια, τσάντες και φέρνει πάντα τις τελευταίες τάσεις σε απίθανα σχέδια και επιλογές για κάθε στιγμή σε πάρα μα πάρα πολύ προσιτές τιμές. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να κερδίσεις μια δωρεπιτυχή αξίας 60 ευρώ από Decoro, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη δώρο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μόνος μου, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, και εμείς δεν ακούμε μόνοι μας το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά είμαστε καλύτεροι και η μεγαλύτερη παρέα στους 9-5 και 1. Και αν θέλεις να μας παίρνεις παντού μαζί σου, μπορείς να κατεβάσεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 9-5 και 1, εντελώς δωρεάν για iOS και για Android. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σε περιμένω για 15 λεπτά ακόμη στο 6982-951-951 για καλησπέρες, αφιερώσεις και ό,τι άλλο επιθυμείς. Όσο εμείς ζητάμε το λογαριασμό. Υπεύθυνος, παρακαλώ, ένας υπεύθυνος κάπου.

Γιατί αυτός ο καιρός ήθελε καψούρα για το σβήσιμο. Νατάσα Θεοδωρίδου, άστα όλα και έλα στο Κοσμοράδιο 95,1 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου και ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τη μέρα που ξυπνάς βασικά κλείς ότι όλα θα πάνε καλά τελικά, όλα κάπως πάνε στραβά. Το λαπτόπ κρασάρει, το smart coach κολλάει, το σκούτερ δεν παίρνει μπρος, έχετε κάνουμε 20 restart, φυσάμε υποδοχές κτλ. Όμως, για να συνεχίσει η μέρα σου να πηγαίνει καλά, θέλω να πας όλα αυτά τα οποία χαλάσανε στο Γερμανό, όπου είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και θα σου δώσει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smart coach. Κάπως έτσι λοιπόν, σε χαιρετώ. Υποδεχόμαστε Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς, αυτό το ραδιοζουζού δεν χάνεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι.
2: Χθες
1: το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο.
2: Έλα.
1: Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
2: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.
1: Το μεγάλο, το μακρύ.
2: Ναι, το πιο μακρύ.
1: Όλα το ίδιο δεν είναι.
2: Τη μίκρα είναι πιο μεγάλη.
0: Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι.
2: Χθες
1: το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο.
2: Έλα.
1: Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
2: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.

0: μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
1: Ξυπνήστε!
0: Ναι, Γιώργο, σε βλέπω να φτάνε στο σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Άνετα.
0: Και που εκεί που λέει, αποβιβαστείτε. Αδειάστε! Φύγετε!
1: Καλέ, κύριε!
0: Ξυπνήστε, καλέ!
1: Είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσει. Θα ξυπνήσω μια και καλή.
3: Ταξί θα έπαιρνα.
4: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος διοκόμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Κεντρική Μακεδονία. 46 παραβάσεις για μη χρήση κράνους καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Φθιώτιδα. Προφυλακίστηκε ο 46χρονος που χτύπησε 10χρονο και τον απείλησε με σουγιά. Ισπανία. Κότερο με πάνω από 2 τόνους ναρκωτικών κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από μεγάλη επιχείρηση. 4 συλλήψεις. Τσεχία. Επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και έκτακτο φόρο στα διηλιστήρια.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: αφήσεις πολλά.
1: Η Φύη του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Εδώ είμαστε, καρδούλες μου. Είναι Τρίτη, είναι 22 Σεπτέμβρη. Έβγαλε την ψύχρα του σήμερα, έτσι. Δρόσησε, έτσι θα το δεις θετικά. Ότι δρόσησε λίγο, ρε παιδί μου, όλα καλά. Λοιπόν, να δεις πόσο καλά θα περάσουμε και σήμερα. Το επόμενο διωράκι, ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι εδώ. Οι αποκλειστικότητες είναι εδώ. Οι δωράκλες είναι εδώ και εκείνοι στους δρόμους είναι εδώ. Αυτό να γλιτώνουμε σε αυτή την πόλη. Έρχεται το flyover όμως, τελειώνει. Μη στεναχωριές. Στο περιφερειακό, όχι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, έντονο κόκκινο, λίγο πουρτουκαλί, να το πω έτσι, σε κάποια σημεία. Οπότε δεν ανησυχώ. Ανησυχώ όταν είσαι στην Μοναστηρίου και βγαίνεις για Εγνατία, έχει πάρα πολύ κίνηση. Όπως και κατεβαίνοντα στη Λαγκαδά, έχει λίγη κινησούλα στα Φανάρια εκεί. Πριν βγει στην Εγνατία, πάνω στην αερογέφυρα Σταυρούπολης έχει και σε αρκετά σημεία στη Λεωφόρου Νίκης. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, γιατί σε κουκλάκι ζωγραφιστό. Το λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και μετά έχω πρώτη μετάδοση Τέλειο Ρόκο, ο οποίος είπαμε ξεκινάει Θεσσαλονίκη μαζί με Μαλού, Φέι, Θεοχάρη, Στίβεν και στα Ντέξ θα είμαι εγώ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, έρχεται διαγωνισμός, όχι σε ένας, δύο, μείνε εδώ.
3: One, two, three,
2: go!

0: Δελτίο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Άτσα και όπα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχω να σας πω, γιατί θα μου πείτε μετά, δεν μου το πες. Α, δεν μου το υπενθύμησες. Και δεν σηκώνω. Καρδούλες μου, δεν σηκώνω να μου λέτε τέτοια πράγματα, δεν σηκώνω παράπονα. Του τεστ. Πάμε ταξιδάκι. Πάμε μαζί και όπου θες. Εγώ θα σε πάω στην Πράγα. Στην ωραιότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Να το έχεις κατά νου αυτό. Όταν θα πας θα με θυμηθείς. Πότε θα πας τώρα, από 25 Δεκάτου μέχρι 28 Δεκάτου. Καλό του Αγίου Δημητρίου θα σε στείλω εγώ. Κατάλαβες. Να περάσεις εκεί πέρα όμορφα. Αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα. Απευθείας. Θεσσαλονίκη Πράγα. Και η φόρη αεροδρομίου μέσα. Και μία χειραποσκευή και ένα σάκο. Ανά άτομο. Γιατί θα είστε δύο, δεν θα πας μόνος. Μόνος στον παράδεισο. Τρεις διανυκτερεύσεις και πρωινό καθημερινά. Όλα πληρωμένα. Mentor Travel. Τι να λέμε τώρα για το Mentor Travel. Εκεί θα βρεις τα καλύτερα ταξίδια, τις καλύτερες παροχές και τις καλύτερες τιμές. Εξαιρετική φιλιά στο φίλο μου τον Βελισάριο. Λοιπόν, πηγαίνεις στο Instagram του Κοσμοράδιου. Είναι πρώτη-πρώτη ανάρτηση. Ακολούθησε τη διαδικασία βήμα προς βήμα. Όσο περισσότερες φορές κάνεις τη διαδικασία, εξυπακούεται και είναι αυτονόητο, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να πας στην Πράγα και να περάσεις υπέροχα. Ειλικρινά. Το θέλω και εγώ αυτό το δώρο. Τέλος. Είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Γρήγορα στο Instagram του Κοσμοράδιο, βήμα προς βήμα η διαδικασία. Τάγκαρε τους πάντες. Κάνε ένα προς ένα τα βήματα. Όσο περισσότερες φορές, τι θα γίνει. Θα σου έρθει το δώρο. Εννοείται. Άντε καλή επιτυχία.

0: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.

Γεια σου ρε Πέτρο Ιακωβίδη που είσαι το παγκόσμιο φαινόμενο. Ωραίο το καινούριο τραγούδι. Και πάνε και καλά μέχρι στιγμή στο Φαντασία. Και έχει στο πλευρό την Έλλη Κοκκίνο, Άλογο, η Έλλη, φοβερό. Ο Πέτρο, εξαιρετική ομάδα, σκίζουνε. Για τη συνέχεια σου έχω ένα τραγούδι με πολύ νόημα. Από την Πεγκούλα, την αγαπημένη η Πέγκη, η οποία ξαναξεκινάει φέτο τέταρτη χρονιά, είναι πέμπτη στο Μέτζο κάτω στην Αθήνα. Κάνει θράψη, έτσι είναι ο χώρο τη. Είναι αυτό που λέμε να βρει ο καλλιτέχνη το χώρο που μπορεί να το φιλοξενήσει και να χτίσει αυτό που λέμε την επιτυχία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει και σε λίγε μέρε αγαπημένη μα Πέγκη Ζήνα να τη ευχηθούμε καλή πρεμιέρα. Μετά σου έχω Μέλισσα, σου έχω την Απόλυτη. Έρχεται και η συναυλία τη Άννα, παιδιά, μετράμε αντίστροφα. Τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει, χαμός.

0: αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: τους πεις.
1: Γιώργο Σαμπάνης, αγαπημένος, ο οποίος μίλησε και αυτός για τον Γιώργο Μαζονάκη, που του πήραν ένα κομμάτι. Είχαν πολύ καλή σχέση. Γράφαν και τραγούδια μαζί, ερμηνεύαν ένα τραγούδια το άλλο. Εντάξει, υπήρχε λατρεία, το ξέρω και εγώ και από τον Γιώργο Σαμπάνη και από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ότι είχαν μια από τις καλύτερες σχέσεις. Και καλύτερη είχε και μια, και είπα και για Γιώργο Μαζονάκη, δεν πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη τόσα βράδια που το έχω έτοιμο και το αγαπάω και πολύ. Και στεναχωριέμαι όταν μεταδίδω Μαζονάκη, ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, δεν το πιστεύω ακόμη ότι έχει φύγει ο Γιώργος από τη ζωή. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αυτό μόνο. Θέλουν όλοι. Πιστεύω κανένας δεν θέλει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που οδήγησαν το Γιώργο Μαζονάκη στον άλλο κόσμο ατιμόρυτοι. Κανένας μα κανένας.

0: μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης 95,1 και το Κοσμοράδι. Και όλα είναι μαγικά όταν ακούς Κοσμοράδι 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Υπενθυμίζω, ο διαγωνισμός που τρέχει στο Instagram του Κοσμοράδιο από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι εξαιρετικός. Τριμεράκι του Αγίου Δημητρίου, εσύ θα πας Πράγα. Την πιο όμορφη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Όλα πληρωμένα από το Mentor Travel, δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια. Πήγαινε, αλλά απευθείας έχει πτήσει έτσι στη Θεσσαλονίκη Πράγα. Φόροι του αεροδρομίου πληρωμένοι. Μία χειροσκευή και ένα σάκο. Για κάθε άτομο, έτσι, να το ξέρεις, δύο άτομα είστε που θα ταξιδέψετε. Τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο και το πρωινό πληρωμένο. Όλα αυτά από το αγαπημένο Mentor Travel. Πήγαινε στο Instagram, βρες την ανάρτηση, προσεκτικά, βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Όσο περισσότερες φορές προσπαθήσεις και τόσες φορές θα έχεις τη δυνατότητα να είσαι μέσα στο διαγωνισμό. Περισσότερες φορές ταγκάρεις, περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Άντε βρε κουκλάκι, καλή σου επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
3: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζήγησε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
4: Στην ιστορία. Πήραν σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
2: Παιδιά, μπορεί να εντάξει στο σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
4: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε ταριχεύσει.
3: Βαλσαμωμένο.
2: Σας παθεί.
4: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
2: Μάλλον.
4: Δεν καταψύχθηκε οι άνθρωποι, δηλαδή.
2: Παιδιά, μπορεί να εντάξει στο σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
4: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε ταριχεύσει.
3: Βαλσαμωμένο.
4: Σας

0: Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι, αυτό
0: τον αντίχειρατικό
1: στο μήκος,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
2: Πω, που καημένος.
1: Ξέρουμε.
2: Πώς βγήκε.
0: Με έναν πόνο.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
5: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

είναι, αλλά δεν πειράζει. Σε μια μέρα πίσω, Αντώνη μου. Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος έρμηνευσε τη Δευτέρα. Σε λίγο καιρό περιμένουμε καινούργιο τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο. Μην περιμένει εμφανίσει για ένα χρόνο, Αντώνη. Τα κάτσει και τα είπε όλα σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και βέβαια μπορεί να τη δει και να την απολαύσει τη συνέντευξη, γιατί είναι άκρο απολαυστική στο κανάλι μα στο YouTube, γιατί είναι και οπτικοποιημένη. Για τη συνέχεια, έρχεται η γυναίκα τη ζωή που δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Λιόλιο. Έρχεται ο Δήμο Αναστασιάδη αγαπημένο και έρχεται και η Μαρσό. Έρχεται και ο Κωνσταντίνο Αργυρό να δω και τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου σχέση με την προηγούμενη ώρα. Τέλεια. Δεν έχει κινησούλα. Άνετα πορεύεσαι σε οποιοδήποτε σημείο της Θεσσαλονίκης, ακούς Κοσμοράδιο 95,1 και τα Σωρίς Όπουλου. Yeah!

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Έλα και το ήλιο βασίλεμα. Έλα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που σε λίγο καιρό ξεκινάει εμφανίσεις με Ρία Ελληνίδου. Μας το είπε η Ρία Ελληνίδου, που βρέθηκε στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Κοσμοράδιο 95,1 και έκανε χαμό. Έτσι, ναι, μου λες. Λοιπόν, θέλω να ετοιμάζεσαι, γιατί έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, έρχεται η Δέσποινα Βανδύ, έρχονται τα καλύτερα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, το Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Thank you.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Θοδωρής Φέρης, που φέτος στο πλευρό του θα έχει τη Στέλλα Καλή στην Αθήνα. Θα έχει και το Φιδία και την Αφροδίτη Χατζηστεφάν, που την είχαμε μάθει από το Your Face Sounds Familiar, που είχε κάνει εξαιρετικά την Ατάσα Θεοδωρίδη Αφροδίτη. Αυτή θα είναι η ομάδα που θα πλαισιώσει φέτος το Θοδωρή Φέρη. Πάμε τώρα για Δέσποινα Μανδύ. Ένα τραγούδι από τα παλιά, ο Περιττός σου, είμαι πλέον Περιττός. Και μετά έχει το Κογκοσέος, κάνει μας τη χάρη, ο οποίος ξεκίνησε τις εμφανίσεις του σόλο στην Αθήνα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιάννης Πλούταρχος, πώς να γίνουμε ξένοι, που φέτος ο Γιάννης Πλούταρχος δεν θα εμφανίσει στην Αθήνα. Ξεκινάει εμφανίσει στην Κύπρο, στη Λευκοσία, στις Νότες. Ναι, είναι μαγαζάρα. Πάμε τώρα όμως στην Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Ναι, αλήθεια τώρα. Ένα τραγούδι που γνωρίζει επιτυχία, που το ακούσετε πρώτη μετά στο Κοσμοράδιο, που η Έλενα Παπαρίζου φέτος θα είναι στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου. Πολύ ωραίο σήμα. Πάρα πολύ ωραίο σήμα. Και μετά θα ζούξει και ένα Σάκη Ρουβά που θα είναι φέτος με την Κατερίνα Λιού, και μετά θα ρίξω και ένα Οικονομόπουλο. Αφού θα είναι η Έλενα μαζί του.

θέλω να ξεχάσω.

Αθήνα σε σούπερ ξενοδοχείο και με πρωινό του Αγίου Δημητρίου, παιδιά. Άννα, φεύγουμε. Πράγα. Το είπα εγώ στο Βελισάριο χθες με το Mentor Travel. Θέλω, δεν ξέρω τι θα κάνεις, πρέπει να πάω κι εγώ. Ξέρεις ότι είναι μία από τις ωραιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Έχουν πάει φίλες και φίλοι και δεν το πιστεύουν ότι είναι τόσο όμορφη. Λοιπόν, στο Instagram είναι η πρώτη, να έρθεις, καλή επιτυχία. Όσο περισσότερες φορές κάνεις τη διαδικασία και συμμετάσχεις, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις. Η Άννα Κεφαλά έρχεται, εμείς αύριο Θεού, θέλοντος και επιτρέποντος. 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δίλατε τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σε εύχομαι. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ετοιμάσου, βάλε τα αθλητικά σου και είσαι πανέτοιμος για γυμναστήριο.
2: Πάρα πολύ.
3: Είναι, είναι.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν με βλέπεις.
3: Γυμναστήριο. Είναι, λέει, ένα καινούριο μπουγατσατζίδικο. Ή σουβλατζίδικο.
2: Δεν παρατάτε, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, Μιραντά, όταν θα το βάλεις να κάνει, ας πούμε, μέγιστα στήθος, έτσι, θα το βάλεις να μυρίζει μαύρη σοκολάτα. Γιατί λέει.
2: Μαύρη σοκολάτα.
1: Ναι, η μυρωδιά της σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση, Γιώργο.
2: Βάλτε μου τίποτα της προκοπής. Μαύρη σοκολάτα θα μου βάλετε να μυρίζω.
3: Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν σ' αρέσει.
2: Ναι.
3: Θα τα πάρεις το κράνος,
2: ναι.
3: Θα πεις φέρε τώρα την μπάρα,
2: ναι.
3: Ενώ αν μύριζες παντσέτα θα λες να τη φάω.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πρόσεξε, 18 περισσότερες επαναλήψεις θα κάνεις, λέει, με την σοκολάτη μαύρη,
2: ναι,
1: ενώ
2: ναι.
1: Με σοκολάτα γάλακτος περίπου 9. Με τη γάλακτος δεν φθουράει, καταλαβες.
2: Με την μαύρη δεν θα κάνω καμία, θα σκοτώ και θα φύγω. Να μην παρατήσετε ήσυχο.
3: Γιώργο, γυμναστική είναι και το τρέξιμο, άρα πάλι ωφελημένος θα είσαι.
2: Καλά, σιγά με φύγω τρέχοντας, αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
3: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
3: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
3: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
3: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
3: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
3: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τίποτα δεν θέλω. Θέλω μόνο με εσάς, Γιώργο Σαμπάνης, για το ξεκίνημά μας στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας, θα τα λέμε παρέα. Από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τα βλέπω γεμάτα τα πράγματα. Εντάξει, να πούμε και καλό φθινόπωρο. Όλα είναι πολύ ωραία και φθινοπορεινά όπως βλέπω έξω. Η γνώριμη κίνηση καλά κρατεί γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους. Επίσης, καθυστερήσεις στα φανάρια του κέντρου θα συναντήσετε, οπότε υπομονή σε διάφορα σημεία στο κέντρο. Όμως δυτικά βλέπω είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Στα ανατολικά τώρα έχουμε καθυστερήσει τη Βασιλίση Όλγας μετά το ύψος της Μαρτίου, ενώ κάποιες χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν και στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία και στον περιφερειακό είμαστε εξαιρετικά. Φύγαμε για Παγκιζίνα και δεν θα πάμε πουθενά. Και πώς να πάμε, γιατί παίζει δώρο φανταστικό και πολύ ωραίες μουσικές για τη συνέχεια. Άλλο ένα βράδυ μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

τη Γαρμπή και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10 και εμένα κλείσα κοσμοράδιο.gr. Μα τι ωραία δροσιά είναι αυτή απόψε και γενικότερα από νωρίς το πρωί πολύ καλά κρατάει αυτό. Λίγο το μεσημέρι πήγε να γίνει λίγο καλοκαίρι, αλλά μετά ξανά επιστροφή στο πανοφόρι μας. Πώς μου είστε εσείς απόψε, πάντα στο Viber 6982-951-951 μου στέλνετε τα μηνύματά σας που αγαπώ πολύ. Εκεί εμείς επικοινωνούμε, ερχόμαστε κοντά και ξέρετε, συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές στη νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έρχεται σε πολύ λίγο διαγωνισμός για Pizza Fan και πολλά ακόμη ωραία. Οπότε μένετε στην παρέα, πάντα εδώ και πάντα μαζί στους 95 και 1.

Μόνο Άννα. Άννα Βύση στο Κοσμοράδιο 95,1 και στον αέρα Άννα Κεφαλά. Αυτές είμαστε, δεν έχει άλλες. Μαζί συνεχίζουμε παρέα στις 10. Λοιπόν, φύγαμε για δώρο φανταστικό γιατί είμαστε pizza lovers, εννοείται, και έχουμε πάρει θέση για τις νέες pizza bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, που είναι ό,τι πιο νόστιμο, ό,τι πιο λαχταριστό έχουμε δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη Al Forno. Όλα αυτά που αγαπάς και φυσικά και γλυκές απολαύσεις στην Pizza Fan που φυσικά μπορείς να εξερευνήσεις. Για την ώρα όμως, ένα τυχερό ή μία τυχερή κερδίζει απόψε 2 πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια και στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και καλή σας τύχη. Μπράβο.

Ηλίας Βρετός, σε βάλουμε πρόστιμο. Τι να κάνουμε τώρα, πόσο κάνει να το πληρώσουμε. Μαζί λοιπόν και αυτό το βράδυ, πάντα παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες είναι εδώ. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για τη συνέχεια. Νίκος Βέρτης και Σε ερωτεύτηκα. Το αγαπώ πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς να έχετε κάποιον ή κάποιο που να είστε πολύ ερωτευμένοι. Και εντάξει, αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον το θέμα είναι να είμαστε ερωτευμένοι με τη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Γεια σου, Κατερίνα, και όμορφο, πολλά φιλάκια και απόψε. Χθες δεν σε πέτυχα καθόλου, δεν σε πρόλαβα, δεν πειράζει. Να το και ο Θωμάς εδώ πέρα, χαρά Θεού. 18 βαθμούς έχει στη Γερμανία, μια χαρά, υπέροχα. Βέβαια τώρα εντάξει, εμείς εδώ θα τα πούμε στη συνέχεια τα δικά μας τα ωραία. Πάμε να απολαύσουμε λίγο Νίκο Βέρτη. Δεν μπορώ, πεθαίνω για αυτό το τραγούδι. Παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

Λίγο αλλιώς θα θέλαμε να είναι τα πράγματα μερικές φορές, αλλά πώς να το κάνεις τώρα που δεν περνάνε και όλα από το χέρι σου για να τα αλλάξεις. Μαζί συνεχίζουμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και οι έρευνες το έχουν πάει σε άλλο level, παιδιά. Γίνονται πολλές έρευνες γενικώς και διαρκώς. Και μάλιστα τώρα έρευνες έχουν δείξει ότι πρόσφατα η μυρωδιά της σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στην προπόνηση. Βεβαίως. Γενικώς, εγώ πιστεύω ότι η μυρωδιά της σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στη ζωή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καταλαβαίνετε τώρα. Και μάλιστα λέει ότι αυτό το άρθρο, ότι όσοι μύριζαν τη μαύρη σοκολάτα, δήλωσαν ότι ένιωθαν λιγότερη πείνα και μεγαλύτερο κορεσμό και είχαν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην προπόνηση. Τώρα εντάξει, αυτό είναι τώρα, αυτό μας μένει. Τα gym freaks να αρχίζετε να μυρίζετε σοκολάτες και να έχουμε και αυτό το θέμα τώρα μέσα από όλα αυτά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε φυσικά στο κοσμοράδιο.gr και εμείς συνεχίζουμε μαζί και ανεβαίνουμε μαζί με Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι.
2: Χθες
1: το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο.
2: Έλα.
1: Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
2: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.
1: Το μεγάλο, το μακρύ.
2: Ναι, το πιο μακρύ.
1: Όλα το ίδιο δεν είναι.
2: Τη Μίκρα είναι πιο μεγάλο. Πιο μακρύ.
1: Είναι. Το δρομολόγιο.
3: Νόμιζα μετρούσε τα βαγόνια καμιά μέρα.
1: Τα ίδια είναι τα βαγόνια.
3: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα ωραίο story, να βγάλει ένα βίντεο έτσι πολύ καλλιτεχνικό για σένα.
1: Κοιμήθηκα.
3: Τι έκανα έτσι.
1: Κοιμήθηκα.
2: Και πού κατέβηκε.
1: Ευτυχώς ξύπνησα στον τριβάνι, αυτό σας λέω μόνο.
3: Κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι. Άλλη μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
2: Ξυπνήστε!
3: Ναι, Γιώργο, σε βλέπω να φτάνε στο σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Άνετα.
3: Και εκεί που λέει: αποβιβαστείτε! Αδειάστε! Φύγετε!
2: Καλέ, κύριε!
3: Ξυπνήστε, καλέ!
2: Και είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσετε. Θα ξυπνήσω μια και καλή
1: γιορτή. Θα έπαιρνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και τώρα, ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας. Πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95.
5: Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.

0: Ο Δήμος να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

διαφημίσει τίποτα. Νίκος Οικονομόπουλος εννοείται για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, το Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί με πολύ ωραία διάθεση, πάντα ως τις 10 και πάντα ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης, γιατί ο Άγγελος που τρογυρνάει μου λέει ότι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος. Μου λέει δεν ξανάρχομαι κέντρο, λέει τώρα τον επόμενο μήνα. Εντάξει. Εγώ νομίζω, Άγγελε, χωρίς εμάς, χωρίς κέντρο δεν θα αντέξεις. Αλλά τι να κάνουμε. Που είσαι, πώς τη λέγαμε και στα ποντιακά, είσαι σουρτούκος, κάπως έτσι. Τριγυρνάς, σου αρέσει και τριγυρνάς και καλά κάνεις. Πολλά φυλάκια και στο κορίτσι μου εδώ στη Μαρία, που και αυτή είναι στους δρόμους της πόλης εκεί τριγυρνάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καλύτερη εικόνα επικρατεί δυτικά και στο κέντρο. Παρ' όλα αυτά θα συναντήσετε μόνο κίνηση αρκετή στο σημείο στην Εθνική Σαμίνης πάνω από την Εγνατία. Στα υπόλοιπα σημεία κεντρικά είμαστε OK. Τώρα στα ανατολικά επίσης πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και στον περιφερειακό είμαστε σούπερ και στα δύο ρεύματα. Ανατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια και παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Βύση και φύγαμε για το Αιγαίο. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, αφιερωμένο στο κορίτσι μου την Ειρήνη μου που τώρα πηγαίνει για προπόνηση. Η Ειρήνη, εμείς τα λέγαμε προηγουμένως. Μαύρη σοκολάτα να μυρίσεις και θα πάει πάρα πολύ καλά η προπόνηση. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε παρέα στις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τρελές και συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Μιλάμε τώρα αυτός ο γιαλαντζή γιατρός μέχρι και βαλίτσα με ερωτικά βοηθήματα εμφάνισε παιδιά σε ασθενή για να την κάνει καλά, γιατί λέει τη έλειπε η σεξουαλική επαφή και το αυτό πρόβλημα που είχε ήταν από κοινό. Δεν μπορώ. Αυτά που ακούνε τα αυτιά μας είναι αδιανόητα. Και λες πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τελικά να βιοποριζόντουσαν έτσι ψέμα στο ψέμα και κοροϊδεύοντας κόσμο. Είναι φοβερό. Και να παίζουν και με την υγεία μας πάνω απ' όλα, έτσι. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ένα κυνηγητό, δημοσιογράφοι, γιατροί, συνέδρια, δεν ξέρω τώρα τι γίνει, υπουργοί. Και υπάρχει και ένας πατούλης στη μέση όλων αυτών των πραγμάτων. Είναι φοβερές εξελίξεις πραγματικά. Έχουμε πολύ ψωμί για τη συνέχεια και άντε να δούμε. Και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

σένα ή τίποτα. Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Στέλιος Ρόκος και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφάλα. Πού είσαι, Θύμιο, υπέροχε. Ο οποίος Θύμιος μου λέει: δεν σε πρόλαβα, ρε Σιάννα. Αύριο θέλω να ξαναβεί στον αέρα και να ξαναπεί τα ίδια. Θα κάνω ό,τι μπορώ, του λέω. Πάει Πέτρο Ιακωβίδη. Πάντως έχουμε σε λίγα λεπτά έτσι για πάρτι σου και μόνο, επειδή σήμερα είμαι στις καλές μου. Πολλά φυλάκια σε αυτό το αγόρι που έχει κάνει το Λαμία Θεσσαλονίκη να φαίνεται τίποτα. Επτάλοφος εύοσμος, πώς να το πω, τόσο κοντά. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά πρώτα θέλω να υπενθυμίσω διαγωνισμό για πίτσα φαν υπέροχη και συγκλονιστική. Στέλνετε μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και διεκδικείτε δύο πίτσες σε 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με πάρα πολύ αγάπη και καλή σας τύχη.

Αναστασία και φύγαμε και ανεβαίνουμε μαζί. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτόν τον διαγωνισμό για πίτσα φαν, όπως γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, θα στείλω πολλά φιλάκια στον φίλο μου τον Τάσο, ο οποίος έχει και ίδιο όνομα με τον Αναστάσιο Ράμα που ακολουθεί. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά θα ταξιδέψουμε και λίγο με Μαρίνα Σπανού, γιατί αυτό το τραγούδι πάντα θα έχει κάπου να μας πάει. Έτσι είναι. Τα ταξίδια του μυαλού που κάνουμε με τη μουσική είναι πάντα τα πιο όμορφα. Οπότε φύγαμε εμείς για τραγούδια, πολλά τραγούδια που αγαπάμε, πάντα στους 95 και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: Τι χρωστάμε, μια καλή νύχτα. Αυτό είναι Ελικοκίνου και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και έτσι εμείς θα κλείσουμε το 2ωρό μας το όμορφο που περάσαμε πάρα.
1: Τώρα να τι κάνω, δεν με πειράζει, μόνο θες και κάτι παραπάνω.
0: Τι χρωστάμε, μια καλή νύχτα. Αυτό είναι Ελικοκίνου και πάντα

0: Ανά Κεφαλά, μαζί τα λέγαμε παρέα 8 με 10 ανάμεταξύ μας. Περάσαμε σούπερ και ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 θα είναι στην παρέα την ωραία, οπότε θα μείνετε συντονισμένοι. Έχει πολύ ωραία μηνύματα, ήδη έχουν ξεκινήσει τα ηχητικά σας μηνύματα που στέλνετε για το αγαπημένο σας τραγούδι και ποιο θέλετε να απολαύσετε. Και όλα αυτά εμείς κάπως έτσι θα κλείσουν το όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
3: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζήγησε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
4: Στην ιστορία. Πήραν σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
2: Παιδιά, μπορεί να εντάξει το σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
4: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε ταριχεύσει.
3: Βαλσαμωμένο. Σα παθεί.
4: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
2: Μάλλον.
4: Γιατί καταψύχθηκε.
2: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες.
4: Ναι.
2: Κάνε 8 επί 2,54.
3: Πόσο περίμενε.
4: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί. Ξέρετε τι όμως. Τρώγαν μία φορά. Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
3: ντεράκι. Είναι 20 εκατοστά.
2: 20 εκατοστά.
3: 20,32 για να
2: μεγαλώσει. Ωρε, φίλε.
3: Αυτό που είδε επί 2. Εν πάση περιπτώσει.
4: Αυτό στο μήκος δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
2: Όπου καημένο.
4: Ξέρουμε.
2: Πώς βγήκε.
3: Με έναν πόνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Έσπασο.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τζάκιο και Ελένη Φουρέιρα, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα της αποψινής μας εκπομπής. Τριτόβραδο μαζί με Σιβρή, 4 λεπτά και μετά τις 10. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι από αυτές τις τρίτες που παρόλο που δεν είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, είναι όμως το ξεκίνημα επίσημα του φθινοπόρου. Έχουμε βάλει τη ζακέτα, παιδιά. Έχουμε πάρει το λεπτό το δερματινάκι, το μπουφανάκι. Δεν νομίζω να διαφωνείτε και η αλήθεια είναι ότι ο καιρός το σηκώνει. Οπότε εγώ έχω χαρά γι' αυτό, γιατί πάντοτε είναι έτσι ένα νέο ξεκίνημα και είναι όμορφο. Άλλη η χαρά και του καλοκαιριού, αλλά άλλη η χαρά και αυτής της εποχής που είναι τα πρώτα έτσι λίγο κρύα, γιατί εντάξει κάνει και κρύο εννοείται, αλλά νιώθεις αυτή την ωραία δημιουργικότητα. Εμείς μαζί είμαστε όλα μας τα βράδια, ό,τι εποχή κι αν είναι. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φίλοι, τα πράγματα έτσι, αγαπημένοι μου οδηγοί, είναι καλά. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Εγνατία και στην Τζιμισκή, εκεί με Εθνικής Αμήνης και στα στενά του κέντρου. Τηλεφωνικής είμαστε καλά. Στην Κατσιμίδη, κάποια εμπόδια και καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στον περιφερειακό, όπου είμαστε πολύ ωραία. Στα υπόλοιπα σημεία δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Δυτικότερα της πόλης, τηλεφώνω Μίκη Θοδωράκη, κάποια μικρά εμπόδια. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί Γιώργος Σαμπάνης είναι αυτός. Με ένα σου βλέμμα στους 9:51.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Όλα μας τα βράδια μαζί, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Η καινούργια επιτυχιάρα του Πέτρου Ιακωβίδη. Παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το καινούργιο του. Γενικά μας αρέσει ο Πέτρος. Είναι στην Αθήνα με την Ελικοκίνου, εκρηκτικό σχήμα. Ευχόμαστε έτσι να έρθει και στη Θεσσαλονίκη μας, γιατί όχι. Πολλά σχήματα ανεβαίνουν, ξέρετε, εκεί μετά το Πάσχα. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά σχήματα που ξεκινάνε τώρα Οκτώβριο για χειμερινή σεζόν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και διαγωνισμοί και δώρα και να κερδίσετε έτσι τις ωραίες σας τις εισόδους, να μπείτε στο μαγαζί, να πιείτε το μπουκάλι σας με Κοσμοράδιο. Ξέρετε, όλα αυτά πάντοτε στο αγαπημένο σου και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Στο Viber έρχονται τα μηνύματα και καλησπέρες 6982-951-951. Θέλω σήμερα και αφιερώσεις, περιμένω και το throwback song, γιατί ξέρετε, είναι πολύ ιδιαίτερο. Εσύ μου στέλνεις το ηχητικό σου μήνυμα στο Viber, το φωνητικό, ό,τι και αν θέλεις να πεις. Μου λες την καλησπέρα σου, καλησπέρα στο Κοσμοράδιο και εγώ το παίζω στον αέρα για να το ακούσεις. Ακολουθούν τα καλύτερα. Έρχεται εκείνα τα Θεοδωρίδου και Θεοδωρής Φέρης, πάντοτε μαζί με Σιβρή στους 9.51.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Τηλεφωνώ
2: από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε, πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι να σας πω, από τα πολύ αγαπημένα μου της Νατάσας. Μπορεί δηλαδή οριακά και μέσα στα τρία, βέβαια, και η ίδια έχει τόση δισκογραφία, βρε παιδιά. Τι να πρώτο ξεχωρίσει από Νατάσα Θεοδωρίδου. Και όταν την απολαύσαμε και φέτος, μαζί με τον Κοσμοράδιο 95,1, έτσι που εμφανιζόταν εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ εξαιρετική. Στέλνουμε την αγάπη μας και είμαστε και live ζωντανά στην σελίδα μας στο Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951 στο Instagram, την επίσημη σελίδα του Κοσμοράδιο. Η διαδικτυακή παρέα είναι πολύ μεγάλη και εκεί. Εννοείται ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης και το αποδεικνύουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί όλο αυτό γίνεται πάντοτε μαζί με σας. Δεν γίνεται τίποτα διαφορετικά. Είμαστε και στο Viber πολύ μεγάλη παρέα. Στέλνω λοιπόν τις ωραίες τις καλησπέρες μου. Έχουμε πολύ όμορφα πράγματα για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε και throwback song. Να σας πω λίγο του καιρού, γιατί μας έχει απασχολήσει εδώ στο Instagram. Είναι η αλήθεια που συζητάμε. Είναι αυτό το ραντεβού που το περιμένω. Πώς και πώς, ξέρετε, το εβδομαδιαίο να τα πούμε όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Πάνε τα 30, παιδιά, έτσι. Μην τα ονειρεύεστε. Αύριο πάλι θα έχουμε βροχούλα. Η θερμοκρασία μέχρι τους 23-24 βαθμούς και κατεβαίνει χαμηλότερο στους 14. Οπότε, ζακέτα να πάρεις, που λέει και η μαμά. Και δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

Γεωργίου και λογαριασμό παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και να τόσο ο Βασίλης που μας απολαμβάνει από την Καλλιθέα Χαλκιδικής και θέλει να ακούσει λογαριασμό. Γεωργίου, ορίστε, πριν από εσάς, για εσάς φυσικά. Και κάνει και την αγαπημένη του την αφιέρωση στο Βασίλη, τη Βάσκα, την Ιωάννα, τον Τίνο. Κάνουν βόλτα, λέει, με το Κοσμοράδιο φυσικά. Θέλουν να απολαύσουν και Ανούλα. Εννοείται ότι όλα έρχεται, όλα έρχονται και είναι τα Θεοδωρίδου, τα καλύτερα παιδιά. Και φιλιά πολλά στέλνω και στο Θωμά και στο Βαγγέλη, στη Φλωρεντία. Τι ωραίο όνομα που μου έστειλε τα μηνύματά της. Καλησπέρα, Παύλε. Γεια σου, Κυριακή. Γεια σου, Μιχαέλα. Μεγάλη κοσμοπαρέα, έτσι συνεχίζουμε μαζί. Έχω να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο που διοργανώνεται έτσι πάντα μαζί με το Κοσμοράδιο αυτή την Κυριακή. Οπότε μένει συντονισμένος και φυσικά θα συζητήσουμε και πολλά ενδιαφέροντα μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Προτού πάντοτε είναι εδώ πέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αγαπημένος μας Μαζό. Τέσσερις αυτή τη φορά, αγαπημένο, δυναμώστε την ένταση στους 9, 5 και 1.

0: Είμαι η Βάσια.
1: Και ακούμε το Κοσμοράδιο. Γεια σου Κοσμοράδιο, είμαι ο Βασίλης.
2: Είμαι ο Ντίνος.
0: Είμαι η Τζόα. Είμαι η Βάσια.
1: Και ακούμε το

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπάω γιατί και Κωνσταντίνος Αργυρός, εντάξει, είναι αμέτρητοι οι λόγοι που αγαπάμε Κοσμοράδιο 95,1. Εννοείται ότι όλα γίνονται, παιδιά, με αγάπη. Και φυσικά και αυτή την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, η μόδα γίνεται αγάπη. Από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, η πράξη αγάπη σε περιμένει στο Κάιο, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 68, για το μεγάλο τσάρι την Μπαζάρ Αγάπης. Ανακάλυψε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κομμάτια από γνωστά μπραντς και φυσικά επιλεγμένα είδη που έχουν προσφέρει μεγάλοι influencers και άνθρωποι που στηρίζουν τη δράση, αλλά και καινούρια σε άριστη κατάσταση μόλις από 1 ευρώ. Μετά φυσικά κατά τις 8 το βράδυ που τελειώσει και το μπαζάρι, υπάρχει και πάρτι στο Κάγιο. Μένουμε εκεί πέρα, ανεβάζουμε τη μουσική, συνεχίζει σουάρ, κομμάτια από γνωστά μπραντς και φυσικά επιλεγμένα είδη που έχουν προσφέρει μεγάλοι influencers και άνθρωποι που στηρίζουν τη δράση, αλλά και καινούρια σε άριστη κατάσταση μόλις από 1 ευρώ. Μετά φυσικά κατά τις 8 το βράδυ που τελειώσει και το μπαζάρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ετοιμάσου, βάλε τα αθλητικά σου και είσαι πανέτοιμος για γυμναστήριο.
2: Πάρα πολύ.
3: Είναι, είναι.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν με βλέπεις.
3: Γυμναστήριο. Είναι, λέει, ένα καινούριο μπουγατσατζίδικο. Ή σουβλατζίδικο.
2: Δεν παρατάτε, λέω. Okay,
1: λοιπόν, Μιραντά, όταν θα το βάλεις να κάνει, ας πούμε, μέγιστα στήθος, έτσι, θα το βάζεις να μυρίζει μαύρη σοκολάτα. Γιατί λέει.
2: Μαύρη όχι, σοκολάτα.
1: Ναι, η μυρωδιά της σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση, Γιώργο.
2: Βάλτε μου ρε τίποτα της προκοπής. Μαύρη σοκολάτα θα μου βάλετε να μυρίζω.
3: Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν σ' αρέσει.
2: Ναι.
3: Θα τα πάρει το κράνος, ναι. Θα πει φέρω τώρα την μπάρα!
2: Ναι.
3: Ενώ αν μύριζε παντσέτα, θα λες να τη φάω.
1: Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε. 18 περισσότερες επαναλήψεις θα κάνεις, λέει, με την σοκολάτη μαύρη.
2: Ναι,
1: ενώ
2: ναι.
1: Με σοκολάτα γάλακτος περίπου 9.
3: Α,
1: με τη γάλακτος δεν φθουράει, καταλαβες.
2: Με την μαύρη δεν θα κάνω καμία. Θα σκοτώ και θα φύγω. Να με παρατήσετε ήσυχο.
3: Γιώργο, γυμναστική είναι και το τρέξιμο. Ναι. Άρα πάλι ωφελημένος θα είσαι.
2: Καλά, σιγά με φύγω τρέχοντας. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
0: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

μαγικά με Μιχάλη Χατζηγιάννη στο ξεκίνημα του δεύτερου 60 λεπτού και πάντοτε μαζί με Σιβρή, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στο Κοσμοράδιο 95,1. 4 λεπτά και μετά τις 11. Καλησπέρα και καλωσορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε. Η τελευταία επιτυχία του Μιχάλη μας αρέσει πάρα πολύ, ρυθμικό, δυναμικό. Το ανεβάζω και στο στούντιο, παιδιά μου, ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Τι λέτε, έχουμε έτσι ωραία διάθεση και για το επόμενο 60 λεπτό. Ακολουθεί throwback song πολύ αγαπημένο. Οι δικές σας αφιερώσεις, τα δικά σας μηνύματα που έτσι δίνουν τόσο πολύ ενέργεια, παιδιά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μου στέλνετε το ηχητικό σας στο Viber και έτσι κάπως γίνεται όλο αυτό ακόμη πιο μαγικό, γιατί μαζί είμαστε στην εκπομπή, εννοείται. Ακολουθούν και πολύ όμορφα. Έρχονται και οι Μέλισσες και η Ελένη Φουρέιρα και ο Σάκης Ρουβάς, γιατί τα ζητάτε φυσικά. Και εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Τώρα, φίλοι οδηγοί, τα πράγματα έχουν χαλαρώσει από την προηγούμενη ώρα στους δρόμους της πόλης. Είμαστε καλύτερα. Κάνετε τη βόλτα σας πάντοτε προσεκτικά. Μικροκαθυστερήσεις παρατηρώ στην Αγνατία αυτή τη στιγμή, αλλά και στη Λεωφόρο Τρίτη Σεπτεμβρίου προς τις δύο κατευθύνσεις. Κατσιμίδη επίσης κάποια μικροεμπόδια, αλλά στα υπόλοιπα σημεία, ανατολικά και στον περιφερειακό, όπως και δυτικά, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Δεν είναι τίποτα το ανησυχητικό. Μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξετε τον προορισμό σας ή τη διαδρομή. Μέλισσες και Έλεγες στους 951.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
4: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: τραγούδι, εσένα ή τίποτα πολύ αγαπημένο από Στέλιο Ρόκο. Αποκλειστικά το απολαμβάνει πρώτο στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε και δεύτερη αποκλειστικότητα αυτή την εβδομάδα με Πάνω Κιάμο και Ανοιχτή Ακρόαση. Και τα δύο τραγουδάρες διαφορετικό στυλ, αλλά έτσι είμαστε στη μουσική. Σε όλα μας τα στυλ, σε όλη μας την αγάπη, στις φωνές τις μαγικές των καλλιτεχνών που έτσι μας ταξιδεύουν όλα μας τα βράδια, παρέα μαζί με Σιβρί. Αλλά ήρθε και η στιγμή για το Throwback Song, παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία παρέα και τα παιδιά που έχουν στείλει το δικό του το μήνυμα και φυσικά θα το απολαύσουμε μαζί στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 και εννοείται ότι έπειτα ακολουθεί και ο Γιώργος Σαμπάνης και η Πεγκυζίνα και ο Νίκος Μακρόπουλος, οπότε πάμε να ακούσουμε τι είπαν τα παιδιά και έρχομαι μαζί με Σιβρή.
1: Γεια σου Κοσμοράδιο, είμαι ο Βασίλης.
2: Είμαι ο Ντίνος.
3: Είμαι η Τζοάν.
4: Είμαι η Βάσια.
1: Και ακούμε...

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

εγώ με σένα. Σωστά τα λέω, γύρω σαμπάνι, παιδιά. Νομίζω ότι όταν πάμε στο γυμναστήριο, κάπως έτσι σκεφτόμαστε όλοι για τον προπονητή, για τα βαράκια, για το διάδρομο, δεν ξέρω γιατί. Από την άλλη όμως, γιατί αύριο έχω και προπόνηση νωρίς-νωρίς, στέλνω και τα φιλιά μου στον coach που ξέρω ότι πάντα είναι συντονισμένος, εκεί θα είμαι έτοιμο πόλεμη. Αλλά όταν διαβάζω στο κοσμοράδι.gr ότι η μυρωδιά της σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή μου στην προπόνηση, εντάξει, μπορεί να φάω και ένα μικρό κομματάκι σήμερα, τώρα το βράδυ θα είναι μετά την εκπομπή για να κοιμηθώ και ωραία. Όχι, δεν το θέλω για την προπόνηση, καταλαβαίνετε. Παιδιά, είναι σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Πάντως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν πάμε προπόνηση, σκεφτόμαστε όλα αυτά που θέλουμε να φάμε, σκεφτόμαστε όλα αυτά τα ωραία και τα θετικά της προπόνησης για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε κακά τα ψέματα. Και ματώνουμε κιόλας. Όλοι οι τραγουδιστές έχουν συντονιστεί σήμερα με αυτό. Πέγγι Ζήνα λοιπόν και Νίκος Μακρόπουλος στη συνέχεια και Πασκαλ Στερζής στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Πάντα ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Η τελευταία επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου την απολαμβάνουμε μαζί. Ακολουθεί και Αντώνης Ρέμος, Σπασμένα κομμάτια της καρδιάς. Έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια. Εντάξει, πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Ταιριάζουν και με τη διάθεση. Έτσι, σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Εύχομαι να είστε κάπου όμορφα και χαλαρά. Τα μηνύματα σας είναι πολλά. Καλησπέρες και στον Παναγιώτη και στον Αποστόλη και στο Χάρη και το Χρήστο. Μου στέλνετε τα όμορφα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάντε και τάξη στα stories σας στο Κοσμοράδιο αν είστε συντονισμένοι. Και να σας πω και την αλήθεια, τώρα μιας και μίλησα λίγο για τα stories και το Instagram, έβλεπα σήμερα ένα από αυτά τα αστεία βιντεάκια που λέει ποια είναι η διακόσμηση του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, γενικότερα του φθινοπόρου σε κάθε σπίτι. Και ξέρετε, είχε όλα τα φάρμακα. Γιατί είναι αυτές οι ιώσεις που ξεκινούν. Από την άλλη, βέβαια, διαβάζω στο κοσμοράδιο.gr για το φαινόμενο του Σεπτεμβρίου ότι αρρωσταίνουμε λιγότερο στην Ελλάδα. Θέλει οι διακοπές του Αυγούστου, η έκθεση στον ήλιο, η επιστροφή των παιδιών κοντά στους γονείς, έτσι που είναι καλύτερα παρά με τους παππούδες και η μη ύπαρξη επιδημιών στα σχολεία. Όλα αυτά βοηθάει να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι καλύτερα το Σεπτέμβριο. Αλλά προσοχή, προσοχή. Γέλασα πολύ με το βιντεάκι πάντως.

Όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

διάθεση του πρωινού πολύ, έτσι με Μαρία Παζαρούλα, παιδιά και group therapy για του 6 το πρωί, που ειλικρινά σα θαυμάζω. Όμω υπάρχει πολλή ενέργεια εδώ στο Κοσμοράδιο και συνεχίζεται με το πρωινό, με τον Μάνο τη Μίραντα και τον Γιώργο. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό τη πόλη. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μα νύχτα και να θυμάσαι πω αν φτιάξει το βράδυ του ενό, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι.
2: Ναι,
1: χθες το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο.
2: Έλα.
1: Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
2: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.
1: Το μεγάλο, το μακρύ.
2: Ναι, το πιο μακρύ.
1: Όλα το ίδιο δεν είναι.
2: Από τη Μίκρα είναι πιο μεγάλο. Πιο μακρύ.
1: Είναι. Το δρομολόγιο,
3: νόμιζα μετρούσε τα βαγόνια καμιά
1: μέρα.
3: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι βρήκες την ευκαιρία να κάνεις ένα ωραίο story, να βγάλεις ένα βίντεο έτσι πολύ καλλιτεχνικό για σένα.
1: Κοιμήθηκα.
3: Τι έκανες?
1: Κοιμήθηκα.
2: Και πού κατέβηκε?
1: Ευτυχώς ξύπνησα στον τριβάνι, αυτό σας λέω μόνο.
3: Κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι άλλη μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
2: Ξυπνήστε!
3: Ναι, Γιώργο, σε βλέπω να φτάνεσαι στο σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Άνετα.
3: Και εκεί που λέει: αποβιβαστείτε! Αδειάστε! Φύγετε!
2: Καλέ, κύριε!
3: Ξυπνήστε, καλέ!
2: Είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσετε. Θα ξυπνήσω μια και καλή
1: κιόλα. Ταξί θα έπαιρνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φύτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
6: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: περίπτωση που. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα. Υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
11: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

λόγια χωρά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
2: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζήγησε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
3: Στην ιστορία. Πήραν μέρος σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Παιδιά, μπορεί να εντάξει το σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
3: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε
1: ταριχεύσει.
2: Βαλσαμωμένο.
1: Σα σπαθεί.
3: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
1: Μάλλον.
3: Δεν καταψύχθηκε.
1: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες. Κάνε 8 επί 2,54.
2: Δεν σε περίμενε.
3: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί. Ξέρετε τι όμως. Τρώγαν μία φορά. Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
2: εντεράκι. Είναι 20 εκατοστά.
1: 20 εκατοστά.
2: 2,32.
3: Ωρε,
2: φίλε. Αυτό που είδες επί δύο. Εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, αυτό στο μήκος δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
1: Πω που καημένος.
3: Ξέρουμε.
1: Πώς βγήκε.
2: Με έναν πόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλιώς.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Εσείς δηλαδή τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος:
4: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι.
2: Χθες
1: το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο. Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
2: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.
1: Το μεγάλο, το μακρύ.
2: Ναι, το πιο μακρύ.
1: Όλα το ίδιο δεν είναι.
2: Η Μίκρα είναι πιο μεγάλο. Πιο μακρύ.
1: Είναι. Το δρομολόγιο.
3: Νόμιζα μετρούσε τα βαγόνια καμιά μέρα.
1: Λοιπόν,
3: και φαντάζομαι ότι βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα ωραίο story, να βγάλει ένα βίντεο έτσι πολύ καλλιτεχνικό για σένα.
1: Κοιμήθηκα.
3: Τι έκανα έτσι.
1: Κοιμήθηκα.
2: Και πού κατέβηκε.
1: Ευτυχώ ξύπνησα στον τριβάνι, αυτό σα λέω μόνο.
3: Κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι. Άλλη μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
2: Ξυπνήστε!
3: Ναι, Γιώργο, σε βλέπω να φτάνε στο σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Άνετα.
3: Και εκεί που λέει: αποβιβαστείτε. Αδειάστε! Φύγετε!
2: Καλέ, κύριε!
3: Ξυπνήστε, καλέ!
2: Και είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσετε. Θα ξυπνήσω μια και καλή
1: γιορτή. Ταξί θα έπαιρνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.